0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Ψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η

0: νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμεί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
3: TRT 95,1 Νέα Μοκεντή. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Hey. Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σκυλιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τόση μια τα πολλά σε σημαίνε πάλε, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προ την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στου Αγίου, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνε πάλε.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω. Δεν και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω. Δεν και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Μιλούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
9: Βεντούζα, Βεντούζα, ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
10: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
10: Κύρι. Μία λέξη.
9: Στελίτσα.
10: Πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρο και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
9: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρο και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρο και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
11: Α, που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
11: Α, που σε ξέρω.
12: Κρεμμύρια, πατάτες. Λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή.
4: Κουνουπίδια.
13: Μπαμπή, λάχανα.
4: Καρέκλες.
13: Κουρμίδια.
12: Κρεμμύρια, πατάτες. Λάχανα.
13: Πουλά λάχανα, Λουμπάρδο.
4: Κουνουπίδια.
13: Πουλά λάχανα.
10: Διριντήρι.
13: Αποστόλη.
10: Μία λέξη.
9: Μπαμπή.
10: Πάρω και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα!
14: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πώς του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους λάχανα.
13: Πολύ λάχανο, Μπουμπάμπη, καρότο κάργα. Καρότο πέρα μαχαλά.
12: Για όλους τους αρχαιάδες, για
4: ρωχάνα. Τι Γιώργο μου!
15: Έλα!
4: Του πένει!
13: Ελλάδα!

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά, να σου παρατηρεί.
2: Να στη συνέντευξη. Ναι, κάποιος σας δίνει το λόγο.
3: Δεν άξα.
2: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Να το πάρει, να το πάρει, να το πάρει.
3: Ποιος?
1: Αυτός.
2: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
1: Πάρτο, πάρτο, πάρτο, πάρτο, καγκελάρε, πάρτο. Πάρτο.
3: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρτον.
2: Φυσικά.
1: Να τον πάρει, μπάμπη κατά σκούπι. Να τον πάρει, να τον
3: φυσικά.
1: Πάρει.
3: Βέβαια.
1: Καγκελάρε, πάρτον. Πάρτον, πάρτον.
3: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Σαν και μπορώ να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μασφαλιάρι, να τον πάρει.
2: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
3: Όχι.
1: Μυρητή του πήρε.
3: Άμα θέλω θα τον πάρω.
2: Όχι, άμα θέλετε.
1: Όχι,
2: ο
1: Μαστοκιάννη του
2: πήρε. Είναι υποχρεωτικό.
1: Πάρτον, πάρτον.
2: Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
1: Πάρτον, αρβανιστά.
3: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Πάρτον. Καραπιάλα να τον πάρει.
2: Ναι, ναι.
3: Εμείς οι δυο.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Τον πήρε. Πάρτον.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Παπλά να βγάλει σε επαφή.
3: Αμέσως
1: τον πήρε. Τον πήρε.
2: Τώρα.
1: Κρίτσα, πάρτον. Μπράβο.
3: Πού.
1: Του.
3: Εδώ.
1: Μπού.
3: Εδώ.
1: Χρόνια πολλά, ρε.
3: Και εσύ από κάτω θα πρέπει να
1: είναι αρχαρά μου γιγαντά.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Για να τον πάρουν. Για να τον πάρουν από σόλι.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
1: Κουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
3: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Άσε να γελάει.
2: Ειδικά η κύρια.
3: Ειδικά.
2: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
1: Αμάν. Άλλη και παλαιό.
3: Για να βλέπει καλά.
1: Έμπαινε.
3: Ρε πουτανιέρα.
2: Τι πουτανιέρα.
1: Δώστε με,
3: δεν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Ματ, του έδαγω.
2: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ επιτέλου, προσέξτε πώ μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου.
3: Μπορεί σιγά τη δουλειά μου να μου κάνει τη δουλειά. Σκάβ,
2: σκάβ συνέχεια. Αυτό το σκάβ με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτον, πάρτον, πάρτον.
2: Αυτό το σκάβ με τα γερμανικά σα.
1: Α, το καλό από εκεί.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτον.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτον, αποστόλη, πάρτον.
2: Κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς πάρτε τον.
1: Πάρ' το καγκελάρι. Α, μπράβο. Τον πήρε.
3: Δεν μιλάρε παλικάρι για να μην το ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
1: Πάει, τον πήρε.
3: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει, Βασίλη.
3: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Μιχάλη, τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εσύ τον παίρνεις.
1: Γιώργο, τον πήρε.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Μπράβο.
2: Εγώ όχι.
3: Αμέσως φεύγει.
1: Μπριτζ.
2: Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Γρυμπουγιάννη, πάρτον. Πάρτον, Γρυμπουγιάννη, πάρτον.
3: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Στον δίνει ο Αρβανιτάκος.
3: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
1: Θεοδός τον πήρε. Θεοδός τον πήρε.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
1: Μιχάλη,
2: και
1: εμένα όμως.
2: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Ναι.
2: Και εγώ τον παίρνω.
1: Α, τον παίρνει και αυτός με
2: βάει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Φιλάκια από τον Πασφαλιάρη.
3: Θα με στρελάνε
1: τούτο. Το παπαρίζω.
3: Ωραία και τι, τον παίρνεις και τον...
2: Αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Θύμιο του πήρε.
2: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
3: Α, με άνεση τον παίρνει τους.
1: Πολύ άνετος αυτός.
3: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Λευτέρη τον παίρνει
3: άνετος. Μουγκάμε. Λιμουρού, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε τέτοια λάμε.
1: Δώσουν τα αυτιά, δώσουν. Μπράβο, Σταύρο.
3: Εσύ τον παίρνεις το δέμα.
4: Μια ιδέα είναι.
1: Ανακατουσούρα να
3: γίνεται.
1: Ανακατουσούρα, ναι.
2: Τώρα πλέον ναι.
3: Τρελαίνεις.
1: Που λες και έλεγε την τραχιόλη.
2: Το ομολόγο.
3: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
2: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
3: Ναι, είναι κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός βλέμμα.
1: Τώρα ξέσφιξε η αποστόλη.
2: Τρακ.
3: Τρακ. Τρακ. Ναι. Τώρα τρουκ.
1: Το μέρκο νύφι θέλω να
3: το κάνω. Στη μάνα και κατάλαβα.
2: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
1: Σιγά τη δουλειά που κάνει ηλία. Μπράβο ηλία.
3: Τι δουλειά κάνεις.
1: Ακόμα χουλεύε. Τι λέτε του,
3: δεν του σκάβς!
1: Δεν του σκάβς! Τι κάνει,
2: ολξενόγλωση εδώ!
1: Δίνω!
3: Δεν λέτε να μου το δίνει, το παίρνει έτσι!
1: Δίνω!
3: Το λε έτσι! Φορά παρτίδα που λέμε!
1: Δίνω!
3: Του παραδέχεται!
1: Του παραδέχεται!
3: Η μάνα το ξέρει!
1: Το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει!
2: Ποιο πράγμα!
3: Αυτό λέγαμε, η μάνα το ξέρει ότι εσύ!
1: Του αυτό έτσι!
3: Ξεφλουδίζει τα αμύγδαλο, κλάτ και πητά και την πέτσα!
1: Και την πέτσα πητάει, Γιώργο Λιαρό!
2: Τι ξεφλουδίζω!
1: Για να έχει Παναγιώτο την πιτάει. Να μπράβο.
3: Λέω η μάνα στο ξέρει, του πα στο γράμμα και του φέρνει και του βουλοκέρ.
1: Και του γυαλίζει και του πόμολο, Γιάννη.
2: Πιανού γράμμα, κύριε.
1: Αυτούνού.
3: Δεν μα τρελάει. Ρε εσύ, η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγει.
1: Το αγριοκούνελο.
3: Το κνέλ.
4: πιο πνίγω.
1: Το αγριοκούνελο.
3: Το παίρνεις και το δίνεις με πάνω σου, ξέρω.
4: Ασφαλώς, κύριε Τραπάκουλα.
1: Μπράβο, ε.
4: Ουδέτερο.
1: Ουδέτερο είναι.
3: Το μπαλέτο.
1: Το μπαλέτο, ο μπαλέτος του μπαλέτο. Ο μπαλέτο.
3: Ο μπαλέτο.
1: Ο μπαλέτο. Έτσι,
4: μπράβο. Ο μπαλέτο.
1: Και κουρνέτο του Σάκη Τζιλάκα.
3: Κέρδισε.
1: Είσαι ήδη.
4: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα? Εσείς είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
3: Ήδη.
4: Ναι. Ήδη.
1: Ήδη.
3: Ήδη.
1: Τι είναι αυτό το ήδη?
3: Τι είναι αυτό το ήδη? Το υποχωριστικό από τα αρχίδια.
1: Σας
3: παρακαλώ. Δεν από εδώ που δεν πείσε εμένα.
4: Είναι δυνατόν με το ήδη?
3: Τι κάνεις την παρά μου γράμμα εξυφτελής μέσα από χορτήρια.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Τι ήδη, ρε. Ήδη, ήδη. Έλα πιάσε μας.
4: Τα όνομα.
1: Κλίτσα.
4: Σας παρακαλώ με
3: αυτό που σου λέω εγώ. Θα σηκωθώ να πει να μου πεις ήδη εμένα.
4: Αυτό δεν σας είπα ήδη, κύριε
3: Τραμπάκουλα.
4: Δεν το είπα έτσι όπως εννοείται εσείς.
3: Τι εννοείς εσύ?
4: Σας παρακαλώ με το
3: ήδη. Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
4: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Ξεχάστε.
4: Αυτά που λέτε είναι αυτανίκουστα.
3: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
1: Αμάν.
4: Αυτά που λέτε είναι αυτανίκουστα.
3: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
4: Είναι. Κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε
1: χωρίς.
4: Αυτά που λέτε είναι αυτανίκουστα.
3: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
4: Ανίκουστα, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Αυτές χειρονομείτε.
4: Εσείς χειρονομείτε.
1: Όχι, αυτές χειρονομείτε.
3: Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις,
1: ναι, ολόρθες, ναι, Μιχαλάκη,
3: τουλώσαν
1: ναι,
3: τα κολαράκια,
1: ναι,
3: έτσι,
1: ναι, αποσουλάκι,
3: έτσι,
1: ναι.
3: Και κάναν νοήματα από πίσω, έτσι.
1: Του Ραφαήλ θέλαν.
3: Κάναν έτσι.
1: Του Βασίλη του Μαναμά.
4: Έτσι, κύριε Τραμπάκουλα,
1: του Θωμάτου Σιριάννη.
4: Τι περιμένανε. Τι περιμένανε.
1: Του Ραϊμόντο.
4: Επαφή, επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον
1: κόσμο. Επαφή, Τραϊανάρα.
3: Α, και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
1: Ναι.
4: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
4: Σας κάνει,
1: κύριε. Και του
3: Παπαράρα του Νάκου. Στο χέρι της, ναι, ναι, ναι, τι κάνει. Του κάνει έτσι, έτσι. Σας παρακαλώ, το κάνει έτσι μες στον κόσμο. Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Κολοδάκτυλο, Βασίλη.
3: Αυτό όπως λέω.
4: Δυνατόν με εσάς.
3: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις το beach volley badminton. Όχι επιχόρτου! Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες! Μιτζίθρης!
4: Κύριε, μέσα στον κόσμο!
3: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει! Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά!
4: Βαριά όπως όλοι, βαριά! Αυτό που σου λέω! Που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα! Σας παρακαλώ! Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις!
3: Να κάνουν!
4: Να ρίξει διαφημίσεις!
3: Να ρίξει! Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό! Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι βουγκό.
4: Βουγκό, από τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Αυτό ψηλεύω.
4: Θα μου χαλάτε το σο.
3: Μα μου χαλάτε εσείς η κυβέρνηση.
4: Πες τα ράτα, παλιάρι. Θα μου χαλάτε το σο.
3: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε.
4: Παρακαλώ πάρα πολύ, δυνατόν μέσα. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
3: Επάρκετε τα παπάρια με τα κάτω.

0: Μελετήτης, Φυλάκας. Παπαριά, Χρήστο. Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά. Βάλε Αποστόλη την ψησταριά και μετά την Κωνσταντίνα. Μπράβο.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικό.
0: Κουτσομέρκο.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Φούντουσε, φούντουσε.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Μιχάλη, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλαντέζα.
0: Να την.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα, πιτσίτη.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκι!
6: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιστέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου.
6: Τα ίδια περιστέρια.
0: Μπράβο, Σάκι! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρου λοιπόν και φύγαμε του γάμου βετεράνοι και λούνα πραγκαλιτά όλοι οι καργαλιάνοι. Σιγά μη σκέσεις καγκαλτσόμενα, Μιλουπίτσα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίτης, μέσω λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχημα και το ονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, του Ρουτούρ, FM, Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Οτσούτσου και Κανέλα, του Νανίφρου, τραβάει, φιτσόλο.

0: Γεια σου πατριαρχάρα μου. Καλημέρα λεβεντόπαιδα καραμπουζουκλούδες. Σήμερα Πέμπτη, η μέρα του Λεβέντη, όπως λέει και ο μεγάλος Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραφιάλα, 21 παρακαλώ Μαΐου 2026, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, Κώστας, Κωνσταντίνα, Ελένη, Ελενίτσα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Βασίλη Τζάλα, Μαντριάκη, πίσω πάλι, Τζάμπα, Μασπίρα, Ταρμιά, Τζάμπα και τα κατσίκια Τάκη. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, φίλο μου Νίκο.
0: Φιλοτάρχη μου!
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά να πούμε πρώτα στην κυρία Νίτσα, φιλαράκι.
0: Κιλοτάρχη μου, χρόνια πολλά στην κυρία Νίτσα μας. Έτσι, μπράβο.
1: Ναι,
0: και να τις αφιερώσουμε, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ σου είναι αυτή. Και το μαράζι, και τα λοιπά μου. Κιλοτάρχη μου, Λεβέντη.
1: Το μεγάλο Κώστα
0: Πατριάρχη, φίλε, που πριν από λίγο επισκέφτηκε το στούντιο εδώ πέρα με κουστούμάρα και είναι έτοιμο. Τώρα πρέπει να έχει φτάσει, παρακαλώ, κάτω στο δαμπάκικο. Πάντα έρχεται με γεμάτα χέρια ο Πατριάρχης, φίλε. Δεν παίζεται με τίποτα, φίλε μου. Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, είναι τεράστια μορφή ο μεγάλος Κώστας.
1: Χρόνια πολλά στο μεγάλο Φάρμα Καραμίκα, φιλαράκι.
0: Ποιος γιορτάζει ο Κώστα, τον λένε.
1: Πώς θα τον λένε, φιλαράκι. Φάρμα Καραμίκα, φιλαράκι. Έβαλε 15 σούβλες χτες πάλι.
0: Του Φάρμα Καραμίκα Κώστα, τον λένε.
1: Ναι,
0: κάτσε να το αφιερώσουμε, να το αφιερώσουμε και αυτό και τον Πατριάρχη. Μισό λεπτό, άκου.
2: Δεν κάνεις το σταυρό σου που βρέθηκε ο Κώστας και προς γλυκό ψωμί.
0: Ναι, ναι, ελευθερία.

0: Κώστα. Έλα κιλοτάρχη μου.
1: Ποιες κάνει η ειρική μορφή γιορτάζει σήμερα?
0: Ποια μεγάλη μορφή γιορτάζει σήμερα, Στέφανη Κουτσομέρκο, άνθρωποι των έργων, κιλοτάρχη μου?
1: Που φέβαζε τα γκολ στο λιβάδι, ο Ρατσούλης, φραράκι.
0: Ο μικρός Ρατσούλης. Ο Ρατσούλης. Χρόνια πολλά και στο Ρατσούλη, φίλε μου. Κιλοτάρχη.
1: Είναι μεγάλος που πτύζει ο Ρατσούλης, φραράκι.
0: Σαν τον Βαν Μπάστεν είναι, φίλε μου. Αυτός βάζει σε όλες τις μεριές γκολ, κιλοτάρχη μου. Νάτος, Φάρμα Καρανίκα, χρόνια πολλά, ρε.
2: Καλημέρα, ψυχίατρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές του κιλοτάρχη. Τον είπα εχθές, εμείς μπορούμε να τρώμε αρνιά ψητά, κουκουρέτσια, κυμπάπια, σπινάτερα, αλλά ο μεγάλος κιλοτάρχης τρώει μόνο σίκο. Κι τους κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Ω, έπαιξες μεγάλη μπάλα, Φάρμα Καρανίκας. Ναι, ναι. Κιλοτάρχη, πήρε τα πέταλα ο Φάρμα Καρανίκας, φίλε μου. Τεράστιος και μοναδικός. Τεράστιος και μοναδικός, κιλοτάρχη μου. Κιλοτάρχη.
1: Χρόνια πολλά
0: σε όλες τις Ελληνίτσες. Χρόνια πολλά στο φιλαράκι μας, το γιο της Κεραμαρίας, στον Τινούλη μας, το Ξηρούλη. Το Κώστα το Μανάκο στην Ηρωική Σικιά. Γεια σου Κώστα Κυριακάκη.
1: Έχει την κόρη η κυρία Μαρία Φραγή στην Ελληνίτσα.
0: Τον Τίνο και την Ελληνίτσα. Έτσι μπράβο. Γεια σου Κωνσταντίνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Την είχαν τα λαμπομπούλια δασκάλα στο δημοτικό.
0: Την είχαν τα λαμπομπάκια δασκάλα την Ελληνίτσα, φίλε μου, κιλοτάρχη γίγαντα. Ναι.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει.
0: Κιλοτάρχη. Λοιπόν, χθες ο μεγάλος Ραφαήλ Ζήσαρος, το φιλαράκι μας το καλό, ο Ραφαήλ, μου ζήτησε, κιλοτάρχη, αν έχεις καμιά καλή νύφη από το λιβάδι να του κάνω με προξενιό.
1: Να του βρω μια καλή νύφη.
0: Εγώ του είπα, ανάψε καμία ο κιλοτάρχης, να δούμε, λέω. Κιλοτάρχη.
1: Καλημέρα στο Ραφαήλ, καλημέρα και στο Ραφαήλ, καλημέρα που μου γεσοκοπήσε.
0: Άκου να δεις, κιλοτάρχη, άκου τώρα, περίμενε λίγο. 32 χρονών είναι ο Ραφαήλ, κανόνισε. 32! Ραφαήλ! 32 είναι, κιλοτάρχη!
1: Μικρός είναι ακόμα.
0: Μικρός είναι ακόμα, δεν χρειάζεται να μπει στα μπάσανα από τώρα. Αλλά εσύ αν έχει κάτι καλό, κιλοτάρχη, φρόντισε το! Αγαπητέ μου Ραφαήλ, να στείλεις, κοίταξε αν δεν μπορέσεις να σε βρει, Στέφανος Κουτσομέρκος, το καμάρι, ο κιλοτάρχης, ο άνθρωπος των έργων, ο Λαμπόμπα, ο μεγάλος, ο μοναδικός. Κιλοτάρχη, στηριζόμαστε επάνω σου, κιλοτάρχη. Χαιρετήματα και στο μεγάλο Οδυσσέα, το κοινοτάρχη. Κωνσταντίνο, λέει το γιο του Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα. Χρόνια πολλά να τον χαίρετε, κιλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φράγκε, μικροτάρχη γραφή.
0: Καλημέρα, κιλοτάρχη μου, να είσαι καλά.
1: Τσάω, φυλάκια.
0: Γεια σου, κιλοτάρχη μου, γεια σου. Γεια σου, κιλοταρχάρα μου, γίγαντα. Λάκη μου.
3: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, Λάκη, τερβίζει το γέλιο από τα χείλη σου, ποτέ να με σου σβήσει. Καλημέρα, Λάκη, τι κάνεις.
3: Είμαστε εδώ στο ταβέλι και...
0: Καλημέρα, ζει το Ιγόνι και το Ταβέλι του Τριγόνι. Έχουμε κανένα να γιορτάσει σήμερα, Κώστα, Ελληνίτσα, Κωνσταντίνα, εκεί πέρα στο ηρωικό, ζει το Ιγόνι.
3: Το Ταβέλι.
0: Γιορτάζει το Ταβέλι, ε.
3: Ναι.
0: Ωρε, φίλε. Κώστα τον λένε το Ταβέλι.
3: Πώς το λένε, Αντώνη.
0: Ωρε, Κώστα τον λένε, Κώστα, είναι εκεί τώρα ο Ταβέλις.
3: Όχι.
0: Αν δεν είναι, πες το μετά, Κώστα μας τα έκανε σκομπόστα, πες τον μεγάλη γίγαντα. Ατελείωτη χρόνια πολλά, πες τον γίγαντα.
3: Και
0: αυτός ο Κώστας και η Ταβέλινα Ελένη.
3: Ναι.
0: Τι λες, ωραία, Λάκη μου.
3: Αυτά που σου λέω.
0: Τι κάνουμε σήμερα, πώς είμαστε, Λάκη, πώς είσαι, δυνατός, ακμαίος, βαρβάτος.
3: Εντάξει, βαριέσαι που.
0: Λάκη, ακούω τα πουλάκια, Λάκη.
3: Ναι, είναι τεχνικό, ωραία. Και δεν σπρίγγιτσε.
0: Είναι πολλά πουλάκια, Λάκη.
3: Πώς ακούγεται, ακούγεται τόσο πολύ.
0: Ακούγονται, Λάκη, τα πουλάκια. Ναι, ναι, τα ακούω τα πουλάκια. Ναι.
3: Έχει δει τον Ηλιάκο του Πουρνόβα.
0: Χαιρετήματα και από μένα στο μεγάλο πρόεδρο, στο Κοτσαρία εκεί πέρα και το μεγάλο γίγαντα στου χίλιου. Σε ποιου μεγάλου κύκλου βγαίνει στα μεσαία, ο Βε.
3: Στου 16-11, αλλά βγαίνει στου 15-85.
0: 15-85 στου 1585 μεγάλου κύκλου. Πώ το λέτε, χιλιόκυκλου.
3: 75!
0: 1575 μπάμπε οι κατάσκοποι, ναι. Λάκη μου, γίγαντα, χρόνια πολλά σε όσους σας γιορτάζουν εκεί.
3: Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους όλες.
0: Από τον αγαπημένο μας Λάκη, το Λάκη της καρδιάς μας.
3: Δεν βάζω ονομαστικό σήμερα.
0: Έτσι μπράβο, είναι η γιορτή σήμερα να μεταφέρεις τα χαιρετήματα και χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελληνίτσα και τον Ταμπελέικο. Γεια σου Λάκη μου Λεβέντη, γεια σου Λάκη μου Ντερβίση, ατελείωτε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα παρέα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωστάδες, Ελένη, σε όλους.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Γεια σου ρε Κώστα, κάτσε γίγαντα.
4: Νικήτας, πιάσε Νικήτα.
0: Ρε Νικήτα, Νικήτα, πιάσε τον Νικήτα. Πού είσαι ρε Νικήτα, ατελείωτε.
4: Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά Νικήτα μου, εσύ πως είσαι φίλε μου? Νικήτα, Νικήτα, πιάσω με και κοίτα.
4: Μια χαρά, δεν έχουν καλό σήμα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Νικήτα!
4: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά λέω Νικήτα, Νικήτα, πιάσω με και κοίτα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, δεν έχω
0: καλό. Καλημέρα Νικήτα μου, καλημέρα γίγαντα, Νικήτα μου, Λεβέντη, γίγαντα, ατελείωτε. Παναγιώτη!
5: Καλημέρα!
0: Παναγιώτη! Καλημέρα και
5: χρόνια. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα φίλε μου Παναγιώτη Γίγαντα και χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα. Περίμενε, άκου! Την αφιερώνουμε special!
5: Ακούει
0: τώρα! Αφιερώνουμε special!
6: Καλημέρα!
0: Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά!
6: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ!
0: Λοιπόν, άκου, σου αφιερώνουμε special, Κωνσταντίνα, τώρα άκου.

0: σου ρε Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα μου, Λεβέντισσα.
1: Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Να σε Παναγιώτα τη χαίρεση την κυρά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά με υγεία φίλου μου πάνω απ' όλα, φίλου μου Παναγιώτη Γίγαντα. Είσαι καλά, καιρός δυνατός, ωραία Παναγιώτα ρε.
1: Καλά, καλά Νικόλα μου. Πάω να αφήσω τη σύζυγο εδώ στη δουλειά και πάω να παραλάβω το όχημα και φεύγω και εγώ για δρομολόγιο.
0: Για πού είμαστε σήμερα ρε Παναγιώτη Λεβέντη?
1: Βόλο Καρδίτσα. Τις διπλούν σήμερα και πίσω.
0: Έχουμε πολύ πράγμα. Να είσαι καλά Παναγιώτη, καιρός δυνατός, να προσέξεις το δρόμο και χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα την ηρωίδα εκεί πέρα. Ναι. Με τις σαρούκλες της.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά παιδιά και του χρόνου με υγεία Παναγιώτη μου Λεβέντη. Παναγιώτη, κάργα Παναγιώτησε. Παναγιώτης και Κωνσταντίνα κάργαρε, κάργαρε, παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός! Ο ένας και μοναδικός! Το καμάρι μας, ο Λεβέντης! Χρόνια πολλά από το στιχουργό στους εορταζόμενους. Λοιπόν, στιχουργέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην κυρία Νίτσα μας. Για μισό λεπτό, στιχουργέ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Λεβέντα, Νικό.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο! Καλημέρα, κύριε Στέφανε!
2: Πώς καλοξημέρωσε, Νικολάκη μου.
0: Υπέροχα, κύριε Στέφανε, εσείς πώς καλοξημερώσατε στα ωραία και αγαπημένα μας τρίκαλα.
2: Πολύ ωραία, δόξα Θεώ, καλά. Μια χαρά.
0: Να, μπράβο. Λοιπόν, στη Γουργέ, το καντάρι για τον Κώστα τον Νικολάου και τον Κώστα τον Κάτσι που γιορτάζουν σήμερα.
3: Αλλού, γιατί είναι πολύ βαριά, δεν ασχολείται καντάρι.
0: Αλλού, ρε! Βάλε και μία όπισθεν για τον Κώστα τον Νικολάου και τον Κώστα τον Κάτσι που γιορτάζουν σήμερα. Δε, τι έπαθε σου, γεια. Τι έπαθε. Φτούφτου, σημάτιασε, κάποιος σημάτιασε. Φτούφτου. Μαύρος κόκκουρας με κόκκινο λυρί, όποιος σημάτιασε του Σουγουργό να πάει να παφευτούθει. Ε. Δεν τα τσικώνει του καντάρι πια. Ολεκ.
4: Ελέν με λένε σε λέω. Ελέν με λένε σε λέω.
0: Ηλέν με λένε σε λέω. Ωραία φίλε. Ηλέν με λένε σε λέω φίλε. Ωραία φίλε. Μεγάλα γίγαντα. Ατελείωτε.
4: Καλημέρα, καπιτάν Νίκο, να χαίρεσαι την κόρη σου.
0: Καλημέρα, φιλαράκι, να είσαι καλά και εσύ, να χαίρεσαι την κυρά, να χαίρεσαι του γιο, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, φίλε μου, Λεβέντη. Ατελείωτε, μεγάλε παίχτη, όλε. Η Λένι Μιλέν, λέω, φίλε μου, κάργα.
4: Να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα Κάτσι.
0: Κώστα Κάτσι, ένας και μοναδικός, φίλε, έτσι μπράβο.
4: Στον Κώστα Ξηρό.
0: Στον Τίνο, στον Τίνο, το Ξηρό, το Λεβέντη μας.
4: Στο Χλωρό.
0: Και στο Ξηρό και στο Χλωρό, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Ναι, Όλεκ, ναι, γίγαντα.
4: Και Μιχαλέας Κώστας είναι, Μιχαλέας.
0: Και φουλ του μπαλέ με τον Κώστα Μιχαλέρε, ναι.
4: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους γιορτάζοντες. Με υγεία.
0: Πού είσαι, ρε, μεγάλε, Όλεκ.
4: Λάρισα.
0: Ωραία, φίλε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα. Αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα, τι κάνει ο αρχηγός εκεί πέρα, ρε.
4: Ωραία, έχω καιρό να τον δω το φιλαράκι.
0: Καιρό να τον δεις τώρα, έμπλεξε κι αυτός, φίλε μου, μεγάλος γίγαντας. Αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
4: Πάει πολύ έξω, καβάλα.
0: Α, είναι Λούτσα Μπάλα και Τραβάλα, δράμα σας έρασε καβάλα με βαγγέλα καραβιάλα.
4: Καλημέρα στο Σιχουρό, καλημέρα στο κύριο Στέφανο.
0: Από το φίλο μας τον Όλεκ, τον μεγάλο Ναύαρχο, το φιλαράκι μας το καλό, το Λεβέντη, τον ήρωα, τον πυρπολιτή, τον Κανάρι.
4: Ο Ξηρός έχει και αδερφή Ελένη,
0: Έχει, ναι, είναι και η αδερφή Ελληνίτσα, ναι, Ουντίνος και Ελληνίτσα.
4: Ακούω κυρία Μαρία, χαιρετίσματα στη Ζηλευτή.
0: Και βεβαίως η ηρωίδα του λόγου, η κυρία Νίτσα που γιορτάζει σήμερα, φίλε μου, καλέ και αγαπητέ.
4: Και η κυρία Νίτσα γιορτάζει σήμερα.
0: Η κυρία Νίτσα σήμερα, Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, ήσουν και θα είσαι το μεράκι μου, Όλε.
4: Η κυρία Νίτσα, γιατί η κυρία Νίτσα θυμάται όλου. Ναι. Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, καλή Πέμπτη, ημέρα του Λεβέντη, όπω λέει ο Καραπιάλα.
4: Καλημέρα,
0: γεια σου, ρε γίγαντα, Όλε, κατελείωτε. Στη Γουργέ, έχει κανένα να γιορτάζει το επιτελείο στη Γουργέ. Φόρτον, στο δικό σου, εδώ του Φορτσαντίνου, ναι, τον έχουμε. Μας έφερε γλυκά από χθες και χρόνια πολλά στον Κώστα τον Πατριάρχη, ρε. Όλε! Έχεις τον Ιγουνό?
3: Ναι.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, με τον μεγάλο Αντώνη Μπούρα. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μανάκο, τον Γίγαντα, τον Λεβέντη. Χρόνια πολλά. Σήμερα στον κόσμο, στη Γουργέ, σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, να μην μπερδευόμαστε. Ναι, αυτοί που γιορτάζουν, έτσι. Γεια σου, ρε Κώστα, γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στην Κική και την αδερφούλα της, στην Ελένη και στην Νεάπολη, χρόνια πολλά! Στην Γουργέ! Το Σπύρο!
3: Κοπέλα μου λέει Σπύρο και το χωράζω Σπύρο.
0: Κοπέλα μου με λένε Κώστα και θα στα κάνω εγώ Κομπόστα.
3: Τον
0: Τίνο, το Λεβέντη μας, έτσι μπράβο. Στην Γουργάρα μου! Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με του Βαγγέλα Καραπιάλα. Πετσίκος, καλημέρα. Στην Γουργέ! Πες ένα αλούρε για τον Πιτσίκο.
3: Αλούρε!
0: Αλούρε, Πιτσίκο!
1: Χαϊδάρα μου όνειρο, καλημέρα, καλή πέμπτη μέρα του Λεβέντη. Χρόνια πολλά στους Κωστάδες, Ελένες, πολύχρονο.
0: Ωπα, συνέχισε.
1: Όλοι με υγεία. Και το στιχουργό μας ένα μεγάλο αλούρε, ουστ, αμάν.
0: Αλούρε, αμάν.
1: Χρόνια πολλά στον ένα και μοναδικό γίγαντα της καρδιάς μας, Κώστα Γεωργαντά. Κουστάρα μου, πολύχρονος όνειρο.
0: Αμάν, καλά λέει, το μεγάλο Κώστα Γεωργαντά ρε. Ντα, Κώστα Γεωργαντά. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Γεωργαντά. Στιγουργέ, όλα καλά.
3: Το παλεύουμε.
0: Να είμαστε καλά, Στιγουργέ. Καλημέρα, με ένα άνθος. Κύριε Στέφανη, τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Νίκο, έχεις κόρη Ελένη?
0: Ναι.
2: Άρα, τη χαίρεσαι και τη γαμαρώνεις.
0: Και εσύ μεγάλε, κύριε Στέφανη. Είμαστε καλά, κύριε Στέφανη.
2: Δόξα Θεώ, καλά. Χρόνια πολλά και στον Πατριάρχη.
0: Χρόνια πολλά, ναι, ναι.
2: Κωνσταντίνο.
0: Κύριε Στέφανε, είπες να πούμε κάτι σήμερα για τον Κώστα που γιορτάζει?
2: Ναι, το είπαμε
0: χθες. Για λίγο, μισό λεπτό, λίγο. Για περίμενε. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μήνυμα ηλίφτη. Για μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, λίγο. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου Λάμπρο από τον Τύρναβο. Γεια σου Τάκαρε, γεια σου Τραϊανάρα Λαμπατζούδη. Για μισό λίγο να πούμε χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας φίλο τον Κώστα τον Νικολάου, που είναι το λεβέντι μας εκεί στους δρόμους κάθε μέρα. Γεια σου Κωστάκη, γίγαντα, χρόνια πολλά ρε Κώστα.
1: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα από Καλαμάτα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες.
0: Χρόνια πολλά σε σένα.
1: Όπως λέγανε και παλί, ετούτο χρόνο το καλό, τον άλλον ποιος τον ξέρει. Χρόνια πολλά να γιορτάζουμε, να έχουμε υγεία και καλούς δρόμους σε όλους. Καλημέρα και στο Δημητράκη τον Αλμπάνη του Φιλαράκη.
0: Γεια σου ρε μεγάλε Κώστα Νικολάου που είσαι στην Καλαμάτα. Σαμπά στην Καλαμάτα. Γεια σου Θωμάς το Γιάννη, να είσαι καλά. Αντρέα Πασφαλιάρη μου γίγαντα. Γιώργος Καλιάπας ο Λεβέντης. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην κυρά σου ρε μεγάλε Γιώργο.

0: Έλα, τι γίνεται,
1: τι κάνετε, πώς είναι η Χαλκίδα, αγαπητή μου Ελευθερία?
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά?
0: Μια χαρά, Λιακάδα.
1: Μπράβο, Ελευθερία μου, ο Τάσος τι κάνει, πώς είναι?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, έχετε, εσείς έχετε κανέναν εκεί στο επιτελείο να γιορτάσει, κανένα Κώστα, κανένα Λέν, σήμερα κανένα Ντίνα?
2: Έλα, κύριε Νικόλα μου.
1: Κυρτάσο μου, χρυσέ, χρόνια πολλά και στο Ματσουλίνο, Κυρτάσο.
2: Το Ματσολίνο, τον Κώστα από τη Γιάννουλη.
1: Το Κουστάκι, τον αγαπημένο μας από τη Γιάννουλη, ναι.
2: Στο Κωστάκι.
1: Το Κωστάκι μας, το Λεβέντι μας, έτσι. Άρα Κυρτάσο, άρχοντα.
2: Να το πεις στο Κωστάκι.
1: Ναι.
2: Κώστα.
1: Τι να του πω.
2: Έρχεται κάποιος Βασίλης Κουτούκας.
1: Κάποιος Βασίλης.
2: Κουτούκας.
1: Βασίλης Κουτούκας.
2: Ναι, αλλά είναι από τη Νέα Σμύρνη.
1: Τι να τον κάνει τον Κουτούκα, να τον κουτουκώσει?
2: Όχι, να τον κεράσει ένα τσίπουρο από μένα.
1: Να, λοιπόν Κωστάκι, να κεράσει ένα τσίπουρο από τον Κυρτάσο τον Χρυσό. Και πού θα σε βρει Κυρτάσο για να τον δώσει τα λεφτά?
2: Θα πω να τον ανταμώσει ο Βασίλης.
1: Θα τον ανταμώσει, θα, ποιος?
2: Ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης θα τον δώσει, ποιος Βασίλης?
2: Ο Κουτούκας.
1: Ο Βασίλης ο Κουτούκας θα τον δώσει τα λεφτά για να κεράσει ποιον?
2: Τον εαυτό του.
1: Θα πληρώσει για να κεράσει τον εαυτό του. Πάρα πολύ. Μπράβο, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας, Κυρτάσο, άμπρο. Θα πληρώσει ο Κουτούκας για να κεραστεί μόνο χώστα. Πολύ μ' αρέσει, Κυρτάσο μου, Χριστέ, πολύ μ' αρέσει. Ναι. Άρα, είσαι καλά, Κυρτάσο? Να είστε καλά και να προσέξετε την Ελευθερία τη Λεβέντισα. Να είστε καλά, Τάσο. Καλημέρα στην Χαλκίδα και στον Κυρτάσο και στην Ελευθερία. Κύριε Στέφανε!
3: Ναι, Νίκο.
1: Πάμε να το πούμε, κύριε Στέφανε, αφιερωμένο στους εορτάζοντες.
3: Ναι, να πω χρόνια πολλά και στον σύζυγο της κυρίας Παρασκευής.
1: Τον κύριο Κώστα.
3: Στην κυρία Νίτσα και στην κυρία Ελένη Συναγιά. Και πάμε.
1: Την κυρία Αντώνινα τη Λεβέντισε εκεί πέρα, τη χέρι του κυρία Αντώνη, φίλε μου. Πάμε. Πάμε.

0: Νικολάκη μου.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησες και σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, 5η 21 του Μάη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και στο Συνέλληνα.
1: Ευχαριστούμε, αφιερωμένο στο Συνέλληνα Special που γιορτάζει. Κύριε Στέφανε, να είσαι γερός και δυνατός. Γίγαντα.
0: Αύριο θα πούμε για τη Σιλένη σε ένα τραγούδι.
1: Α πούμε, ναι κύριε Στέφανε.
0: Να
1: ναι.
0: Παραπονιούνται.
1: Ναι. Καλημέρα κύριε Στέφανε, Λεμέντη μου. Πρόεδρε!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, για μισό λίγο παρακαλώ.
3: Έλα κύριε Νικόλα, χρόνια πολλά.
1: Κυριλία μου, χρυσέ, καλημέρα, γίγαντα Λεμέντη μου. Ε, κυριλία!
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά κύριε Ηλία μου. Καλημέρα, πώς είσαι κύριε Ηλία.
3: Καλημέρα και στο Σούπερ Μάριο Κοσμίδη.
1: Καλημέρα Σούπερ Μάριο Κοσμίδη.

0: Σε καλημερίζει με ιδιαίτερο τρόπο σήμερα, παρακαλώ, ο τεράστιος Ηλίας Υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου.
1: Επίσης.
0: Τι κάνουμε, μεγάλε Γιώργο Κοσμίδη, έχουμε κάποιον στο επιτελείο να γιορτάζει σήμερα?
1: Του Παρπαγού, εσύ να γύρσε την κόρη.
0: Να είσαι καλά. Η κεραπαρασκευή του Κώστα, η κεραμαρία να χαίρεται του Κώστα, τον Τίνο και την Ελένη.
1: Βασίλης Κτούκας, μεγάλη μορφή στη Νέα Σμύρνη.
0: Ποιος?
1: Βασίλης Κτούκας.
0: Τι είναι αυτός?
1: Για αυτό που συζητήσατε προηγουμένως.
0: Πώς?
1: Για ποιο συζητήσατε προηγουμένως.
0: Δεν κατάλαβα τι λες, πρόεδρε.
1: Ποιος θα κοινάσει είναι αυτό εδώ?
0: Αυτό που είπε ο κύριος Τάσος.
1: Ναι, Βασίλης Κτούκας.
0: Αυτός είναι που κυρνάει τον εαυτό.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης ο Κτούκας.
1: Καμώ τα παιδιά.
0: Κουτούκας λέγεται ή Κτούκας?
1: Κτούκας.
0: Όχι Κουτούκας.
1: Όχι.
0: Κτούκας λέγεται δηλαδή, ε.
1: Ναι.
2: Νικό.
0: Έλα Ηλία.
2: Αυτός παίρνει χρήση από τα μπελάκια.
0: Πώς?
2: Έχει ρίζες από τα μπελάκια αυτός.
0: Αυτός, αγαπώ τι λέει ο Ηλίας ο Τζαβλιάκης, έχει ρίζες από τα μπελάκια, αγαπητέ μου πρόεδρε.
1: Κοίταξε, χρόνια να σμπουργιώδεις.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά για να λέει έτσι. Okay. Ναι. Πρέπει να έχει ο Βασίλης, όχι ο Κουτούκας, Κτούκας έχει ρίζες. Αυτός που κερνάει τον εαυτό του, να πάει στο κουστάκι έτσι. Καλημέρα στο μεγάλο γίγαντα τεράστιο Αντρέα Πασφαλιάρη και κυνηγός και φύση Παναγιώτης Μηρεντίδης, ολέ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα και τον Γιάρχο.
0: Ωραία μεγάλε πρόεδρε.
1: Έχουμε... Ο Αντρέας να χαίρεται τον πατέρα και τον γιο.
0: Ο μεγάλος ο Αντρέας Φασταλιάρης.
1: Ναι, γιορτάζω μπαμπάς και ο γιος.
0: Πατήρ και γιος Φασταλιάρη σήμερα, φίλε μου. Χρόνια πολλά ρε Αντρέα Φασταλιάρη που τον έχεις αστελιάρη γίγαντα. Χρόνια πολλά ρε, έτσι. Πού είμαστε πρόεδρε σήμερα, πού πάμε?
1: Τώρα πάω να χαιρόμαστε και το Μόργαν με τη Μόργινα.
0: Καλημέρα ρε φίλε, χρόνια πολλά στο μεγάλο γίγαντα Κώστα Μόργαν και την Ελληνίτσα εκεί πέρα, έτσι με ένα σπάρο δυο τριγώνια στην αποκεντρωμένη. Μεγάλε Κώστα Μόργαν γίγαντα και την Ελληνική. Καλημέρα εις διπλούγκια αυτή σήμερα, χρόνια πολλά. Χαμός γίνεται σήμερα ρε.
1: Είναι πολύ και σκόρπιε. Τώρα γίνει πρωινός καφές με το κοντό.
0: Με το κοντό, όπως είναι το κοντό, δώσουν μια κλουτσιά να πάει να βρει κανένα ψηλό, πέσουν. Όπως είναι το κουντό εκεί πέρα, δώστον μία να πάει να βρει το ψηλό, πες.
1: Αφού και ψηλός την παρέα.
0: Ο ψηλός και ο κοντός, φιλαράκι, έτσι μπράβο. Πώς ήταν παλιά ο χοντρός και ο λιγνός, τώρα έχουμε το ψηλό και το κουντό. Όπως είναι ο κουντός, δώστον μία εκεί πέρα, φίλοι, και πέσουν πάρει φορά του Μιζούλου και έλα με την όπιστεν. Άρα Γιώργο, να είμαστε καλά Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Να είμαστε καλά Γιωργάρα μου, γίγαντα αρχηγέ μου.
1: Καλά να τα λέμε, γιατί βλέπετε ότι κάθε μέρα βλέπουμε μύθια.
0: Άστα να πάνε μύθια γίνονται. Γι' αυτό πρόεδρε τα μάτια μας 154, να μην σου πω 1054. Μύθια.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αρκεί να μην επεθεράσουν.
0: Κύριε Λέισον. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Πατριαρχάρα μου, Κυριλία μου χρυσέ.
2: Έλα Κυριλία μου.
0: Κυριλία μου λεβέντη γίγαντα. Τι έγινε, πάει ο Ηλίας. Παρακαλώ.
3: Νικολάκη καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Ωπα, χλάπαντης. Κάτσε, Γιάννη μου το μαντίνι σου. Κάτσε, Γιαννάκη μου που είσαι το μεράκι μου. Τι κάνεις Γιαννάκη μου? Καλημέρα στην Ελένη, την ανιψιά του χλάπα της χλούπα της.
3: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους Κουστάρης, την Κουλάκη, δεν είναι και λίγο. Καλημέρα στον Κώστα του Βαραγιάννη, λέει, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Πετσίκο που δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά σε καλημερίζει θέση, αλλά αγαπητέ μου Γιάννη.
3: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους Κουστάρες. Καλημέρα του Σάκη, του Μπόρ, του Ματσουλίνο, τον Ιωάννη.
0: Ο Ματσουλίνο γιορτάζει σήμερα, Ελάχανο.
3: Τον είπαμε. Καλημέρα που είμαι Παπαρίζος, Ζαλακό.
0: Παπαρίζος, Παπαρίζος. Παπαρίζος. Δημητρούλης. Γεια σου Αποστόλη, σου Ζουνέλ, γίγαντα, χρόνια πολλά.
3: Πρόεδρε, σε καλά, είδα.
0: Γιαννάκη μου, καλημέρα την ευλογία του Μπαρθολομαίου και του Παπαχρίστου έχει. Κωνσταντίνο και Ελένη. Γιάννη. Για περίμενε λίγο, παρακαλώ.
2: Έλα κυρία μου.
0: Έλα επίση γραμμούλα. Για να κάνουμε μια τριώτα τώρα να μπει και ο καγκελάριος μέσα. Καγκελάριε!
4: Καλημέρα!
0: Καλώς!
4: Συγγνώμη σας ζητώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Είμαι καψούρης με τα μάτια που αγαπώ και εφόσον αγαπώ, όπως και να το πω, λατρεία η καψούρα τιμά αυτό. Χρόνια πολλά!
0: Πω, με... ο καλλιτεχνάρας Ηλία μου! Πω, τι φωνάρα! Πω, τι φωνάρα είναι αυτή που έχεις, καγκελάριε! Τι κρίσταλο φωνάρα! Γιάννη, πες του, τι φωνάρα είναι αυτή που έχεις, ε!
3: Ο Καγκελάριος,
0: ο Καγκελάριος. Ο Καγκελάριος, έτσι, χρόνια πολλά, ρε.
1: Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την κόρη σου.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καγκελάρη, ευχαριστούμε στο Wiesbaden.
1: Μας έλεγα πατέρα.
0: Αέρα, πατέρα, πατέρα, ξεκουράσου, δουλεύουν για σένα τώρα τα παιδιά σου, λαχανό. Τι κάνεις, Καγκελάρη, έκανες, είχαμε τίποτα καλά, καλό.
1: Καλά, καλά, όλα καλά, φιλικό, Νικολάκη μου, Άστον Βίλα. Άστον Βίλα, Νικόλα!
0: Και Άστον και Βίλα, φίλε, κάργα! Άστον Βίλα, λέει ο Καγκελάριος. Ωρε, χωριάτες πόλεμο!
1: Καλημέρα στην κυρία Νίτσα, αμαρτή η κοπέλα από την Αυστραλία να με φωνάξει, κατέβω.
0: Η κυρία Νίτσα που γιορτάζει σήμερα, Καγκελάρη. Νίτσα, λέει, Νίτσα, Ελενάκη μου.
1: Κυρία Νίτσα, χρόνια πολλά στου Ξηραίους. Σήμερα έχει. Οι Ξηραίοι έχουν γλέτει. Και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά της εκπομπής.
0: Να είμαστε καλά. Καλημέρα και καλή δουλειά, Καγκελάρη, στο Wiesbaden.
1: Γεια σου, Αλανιάρη μου και Τσαχπινογαργαλιάρη.
0: Γεια σου, Αλανιάρη μου, καλλιτεχνάρα μου, Τσαχπινογαργαλιάρη μου. Ηλία!
2: Έλα, κύριε
0: Νικόλα, έχουμε Κώστα λένε τίποτα κουντινά και να γιορτάζει.
2: Γεμάτο παράδοση.
0: Γεμάτο το σύστημα, φίλε μου, γεμάτο. Γεμάτο. Γεμάτο, φίλε μου. Χρόνια πολλά σε όλους, αγαπημένοι μου φίλε.
2: Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά και εσύ να χαίρεσαι.
0: Να είμαστε καλά, ρε φιλαράκι. Φίλε μου, Ηλία μου. Ηλία μου, φίλε μου. Καλημέρα, Ηλία μου. Δεχταρά μου.
2: Καλημέρα.
0: Ηλίας Ζαβλιάκης, Κάργαρα, Ηλίας.
3: Λοιπόν, καλημέρα που είναι το κουτουκουτιάρι, Βουλάκη.
0: Τάσο Κολοφωτιά που ήταν στο πανηγύρι χθε στη Σικιά πάνω. Θα τα μάθω τώρα, το λάζω.
3: Κάνει πολύ χρόνο, θα έχει καλή καριέρα, θα έχει καλή υγεία.
0: Μπράβο, Γιάννη.
3: Και εσύ να χαίρεσαι την κόρη σου, Νικολάκη.
0: Γιάννη, είχες καμιά παλιά Ελένη, Κωνσταντίνα.
3: Είχα, είχα, ναι, είχα.
0: Είχες.
3: Θα φάρθελα.
0: Κωνσταντίνα ή Ελένη τη λέγανε.
3: Ελένη.
0: Ελένη, Γιάννη, πόσο χρόνο ήσουν τότε όταν είχες δεσμό με την Ελένη από τα Φάρσαλα.
3: 22.
0: Τι λες, ωραία, Γιάννη, έπιανες την πέτρα και την έστειδες τότε, ε. Πώς είναι, ε. Πόσο καιρό διήρκησε αυτός ο δεσμός με την Ελένη από τα Φάρσαλα, Γιάννη μου?
3: 8 μήνες.
0: Ήτανε καλή αυτή οι 8 μήνες, Γιάννη?
3: Σχεδιάστρια ήταν.
0: Ε?
3: Σχεδιάστρια ήταν.
0: Τι ήτανε?
3: Σχεδιάστρια, που θα ζητώ στα κάτε.
0: Στα κάτε τότε, ε?
3: Ναι, ναι.
0: Εσύ πήγαινες βόλτα στα κάτε για καμάκι και γνωρίστηκες με την Ελένη, Γιάννη?
3: Εντάξει, να πούμε, δεν του περίμενα ότι θα... Και όταν ασχόλασα τη δουλειά, 11 η ώρα,
0: ναι.
3: Πούλμαν, δεν του περίμενα, είχα ξεχάσει να πούμε και μου φωνάζει, Γιάννη.
0: Γιάννη, πω.
3: Από τότε κάναμε καλό δεσμό.
0: Κάνατε καλό δεσμό. Γιατί διήρκησε μόνο 8 μήνες, Γιάννη? Ποια ήταν η αιτία του χωρισμού σας, Γιάννη?
3: Εγώ σε μια άλλη κοπελιά.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Γνώρισες άλλη και άφησες την Ελένη, ρε.
3: Εντάξει,
0: δεν ποια γνώρισες τότε μετά την Ελένη και την άφησες την Ελένη στα κρύα του Λουτρού?
3: Την Τίνα.
0: Την Τίνα, και αυτή γιορτάζει. Τίνα, και αυτή γιορτάζει. Η Τίνα από πού ήταν, Γιάννη?
3: Αλήθεια. Η άλλη ήταν από τα Φάρσαλα, ρε.
0: Η άλλη, ναι, είπαμε, η Ελένη, με την Τίνα πόσο καιρό διήρκεσε ο δεσμός σας, Γιάννη?
3: Όχι πολύ.
0: Πόσο περίπου?
3: Αντιτράμενο.
0: Και μετά, Γιάννη, γιατί χώρισε την Τίνα?
3: Γιατί μου έρθει ο Νιάρη.
0: Δράμε συμπληρώνω μου καμιά φάμπα, ρε. Μετά την Τίνα, ποια γνώρισες, Γιάννη?
3: Πουλάχι γνώρισα μετά μια δέσποινα από του Βόλου, τι ήταν αυτή, ρε.
0: Δηλαδή, είχες γνωρίσει την Ελένη από τα Φάρσαλα, παράτησες την Ελένη για την Τίνα και παράτησες την Τίνα μετά από 4 μήνες για τη δέσποινα από το Βόλο, με την οποία πόσο καιρό έκανε ήταν ο δεσμός σας, Γιάννη?
3: Πάμε, γιατί μετά γνώρισε τη γυναίκα μου.
0: Μετά τη δέσποινα γνώρισε τη γυναίκα. Και από τη γυναίκα την έφαγες μετά. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το πουλί της μάνας που λένε, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Τρεις και το πουλί της μάνας, Λάζο. Έτσι. Μετά την έφαγες, Γιάννη μου.
3: Να πούμε να ανοίγει η καρδούλα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Να είναι όλοι να έχουν αγάπη, ομόνια και πια σκληρικά από τεράγια από εμάς.
0: Χλάπατε, σκλούπατε, σας τον Βίλα. Καλημέρα Γιαννάκη μου, μπράβο Γιάννη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου Μάκα. Λάζω!
5: Αν μου ακούει η Δέσποινα από το Βόλο να ρίξει σύρμα.
0: Και Ελένη από τα Φάρσαλα, φίλε μου.
5: Τι λέει, καλημέρα.
0: Καλημέρα Λάζο, τελείωσε. Τι έγινε ρε Λάζο εκεί κατά και μπαίνουμε στο μεγάλο πανηγύρα πάνω ρε Λάζο.
5: Έγινε χλάπα της χλούπατης.
0: Έγινε χλάπα της χλούπατης, φίλε μου.
5: Που παίγει βαρούς μέχρι πριν λίγο ρε φίλε.
0: Είχατε κλαρίνιο του Βαγγέλη του Μπέγιο.
5: Του Μπέγιο μαζί με τον Τζούρι.
0: Μαζί με τον Γιώργο Τσούρι.
5: Ναι, ναι.
0: Ωμπο, βάραγαν μέχρι πριν από λίγο, φιλαράκι.
5: Είχαμε δυνατό ντουέτο.
0: Για πες μας ποιος διακρίθηκε εκεί πέρα για τις χορευτικές ικανότητες, φίλε μου Λάζο.
5: Για τις χορευτικές ικανότητες διακρίθηκε ένα καψούλι που εδώ από το χωριό φέτος είναι.
0: Για μάνα, ήταν δυνατό το καψούλι αυτό.
5: Ήταν δυνατό, τι δυνατό, δεν προλαβαίνεις να τα ακουμπήσεις, κάνει μπαμ.
0: Μπαμ, ούτε να τον ακουμπεί, δηλαδή με το που τον βλέπεις κάνει μπαμ. Hey, θυμάμαι φίλε τώρα πριν από πολλά χρόνια ήταν 6,5 ώρα 7 τα ξημερώματα πάνω να πούμε και έπιζε το κλαρίνο. Τι έπιζε τον, δεν θυμάμαι, να πούμε Καλαματιανό, ότι αυτό να πούμε, και αυτός χόρευε ζυμικιά από κάτω να πούμε. Τέτοιο καψούλι έχετε κι εσείς.
5: Τέτοιο καψούλι.
0: Ούτε να τον ακουμπείς φίλε, μπαμ κάνει.
5: Τίποτα από μακριά.
0: Ο μεγάλος Τάσος Κολοφωτιάς έσκασε μύτη φίλε μου, πρέπει να έσκασε.
5: Είναι σαν να τον πήρε το μάτι μου, φίλε. Έχεις χαιρετίσματα και από τον Βασίλη τη Στυριούλα.
0: Ο Βασιλάρα, ήταν πάνω ο Βασιλάρα στο Στυριούλα, ρε.
5: Ναι, κάτσαμε λίγο το απόγευμα εκεί μαζί, παρέα.
0: Τι κάνει ο Βασιλάρα στο Στυριούλα, ρε.
5: Καλά, είναι καλά.
0: Πω ρε, φίλε. Με τον Βασιλάρα, φίλε μου, ρίχναμε κάτι ταυλιά εδώ στο Μορφοχώρι, φιλαράκι, κάτσε καλά, μιλάμε, ε.
5: Δύο ταύλια μα θα είχατε, δύο.
0: Δύο ταύλια ένα, ναι. Στο ένα βαρούσα τον Κυριακάκη και τον Κώστα, τον είχα τρελάνει σε ξάρες και τον τάσπαγε τα ταύλια. Γιορτάζει χρόνια πολλά στον Κωστάκη τον Κυριακάκη, τον Λεβέντη.
5: Ναι, ρε φίλε, χρόνια πολλά στου Κωστάδε.
0: Α, είχαμε καλό ταραμπέρα δηλαδή στη Σκάπανα. Ο Μαμάτα χόρεψε.
5: Ο Μαμάτα ήταν λίγο έτσι, τάψη για σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στον Κώστα του Μανάκου, τον Λεβέντη, ρε.
5: Ναι, έχουμε χρόνια πολλά στο Μανάκο, στο Βετεράνο.
0: Στο Βετεράνο εκεί πέρα, ο Πιπιλίκος ήταν.
5: Ήταν και ο Πιπιλίκος.
0: Ωε, δεν έλειψε κανένας φίλε, κάργα. Ο Γιώργος ο Μιλισσοκόμος.
5: Δεν τον είδα του Γιώργο.
0: Δεν τον πήρε το μάτι στο Γιώργο. Ο Τρελάκιας.
5: Μέσα ήταν και ο Τρελάκιας.
0: Ο Ρούμπος ο Ξεκούμπουτος.
5: Ο Ρούμπος ήταν ο Αψιπρότ φίλε.
0: Άρε Λάζο, πάντα τέτοια φίλε μου, πάντα τέτοια.
5: Έχει λέει χρόνια πολλά τη χέρια.
0: Και εσύ τι έχεις φίλε μου.
5: Εμένα γιορτάζει ο αδερφός μου σήμερα.
0: Άντε χρόνια πολλά να το χαίρεσαι φίλε μου Λάζο Γίγαντα.
5: Και τον Κώστα τον Βετεράνο να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Βετεράνο, το Λεβέντι εκεί πέρα και σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν φίλε μου. Χρόνια πολλά φίλε μου Λάζο Γίγαντα.
5: Εντάξει, επειδή έπεται και συνέχεια φίλε, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε Λάζο, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σου Λάζο, ωραία Λάζο Γίγαντα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Παυλούρα.
6: Τι κάνεις Νικολάκη μου, πως είσαι.
0: Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου.
6: Χρόνια πολλά για την κουρούπλα.
0: Χρόνια πολλά να σε... Και στο μεγάλο τον αρχηγό που έσκασε μύτη σήμερα 6,5 ώρα, Κώστας Πατριάρχης.
6: Ναι, να είναι καλά και ο Κωστάκης μου, να είναι καλά όλοι.
0: Για σου τσιμπλικιάρη γίγαντα με το μελαχρινό άγγελο. Αγαπητέ μου φίλε Παυλάρα, θα πρέπει να καλημερίσουμε με ιδιαίτερη συγκίνηση το μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα του Τζιπλικιάρη και το μελαχρινό άγγελο που είναι ένας και μοναδικός, παρακαλώ.
6: Να το καλημερίσω, τι να κάνω.
0: Το μελαχρινό άγγελο, φίλε μου.
6: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος,
6: Ευχαριστώ.
0: Να ζήσεις, Παυλάρα, και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπαρ μαλλιά, Παυλάρα μου.
6: Ευχαριστώ, ρε φιλαράκι, να είσαι καλά.
0: Εσύ έχεις κανένα κότσο και μια λένη.
6: Πολλούς φίλε.
0: Στην οικογένεια μέσα.
6: Όχι.
0: Αλλά έχει σημασία ότι σήμερα 21 του Μάη έχει γενέθλια φίλε μου. Μεγάλε ατελείωτε Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
6: Έχουμε γενέθλια κάτσι, αλλά το θέμα είναι ότι θα φάμε σήμερα καμιά πινταριά κορνεδάκι και καμιά πινταριά κουκάκια.
0: Θα γίνει χαμός φίλε Κώστα και Λένη σήμερα φίλε μου μεγάλε πατέρα, Παυλάρα μου. Κώστας και Λένη, Ντίνα από εδώ, Ελένη από εκεί φίλε, Κωνσταντίνα, Κώστας, Κότσος, έτσι να μην σε πιάσει κότσο μόνο πόδι, να προσέχεις, έτσι.
6: Δεν πειράζει μόνο το κολλάκι μου.
0: Τίποτα, να είμαστε καλά φιλαράκι μου.
6: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, έγινε.
0: Χρόνια άντε, πολλά, άντε, φίλε μου, χιλιόχρονος φίλε μου, Παυλάρα!
6: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Παυλάρα μου, γίγαντα, παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, κύριε Παϊδά.
0: Καλημέρα.
7: Είναι η κυρία Ελένη από τα Φάρσαλα.
0: Η κυρία Ελένη που τα είχατε με τον κύριο Γιάννη.
7: Ναι. Έτυχε να ακούσω σήμερα τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
7: Και θυμήθηκα την ιστορία.
0: Για, είχατε 8 μήνες δεσμό με τον κύριο Γιάννη Χλάπα της Χλουπατής.
7: Ναι, γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι στα Κάτε.
0: Στα Κάτε, ναι, είχατε γνωριστεί σε πάρτι στα Κάτε, αγαπητή μου Ελένη.
7: Βεβαίως, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο και εργατικό παιδί.
0: Πολύ ωραίο αγόρι, ναι, ναι. Τα
7: μπράτσα, ψηλός.
0: Ψηλός, έτσι, ωραίος, έτσι, ναι.
7: Να τον ερωτευτώ.
0: Ναι.
7: Στο τέλος, μετά από καιρό, με αποπλάνησε και μ' άφησε έγκυο και μετά έφυγε ο αλήτης.
0: Τι λες, Ελένη μου, σε άφησε και καστρωμένη.
7: Ναι, και από τότε έχω μείνει ζωντοχύρα, δεν έπαιρνε κανένα.
0: Δεν πήρε, από τότε έμεινες τι έκανες, παιδί, κουρίτσι.
7: Έκανα παιδί.
0: Έκανες παιδί, έκανε Ελένη μου,
7: Έκανε ένα παιδί και το ονόμασα Ιωάννα στο όνομα του Γιάννη.
0: Κάτσε, το παιδί το όνομα, Ιωάννη το ονόμασε στο όνομα του Γιάννη.
7: Παιδί, κορίτσι δηλαδή.
0: Κορίτσι έκανες δηλαδή και το είπες Ιωάννα.
7: Ναι, στο
0: Ελένη, πήγες ποτέ να πεις στο Γιάννη ότι έχεις δικό του παιδί?
7: Τον έχασε μετά, φίλε μου, εξαφανίστηκε.
0: Τι λες κούκλα μου. Σάφησε στα κρύα του Λουτρού, γιατί γνώρισε μετά, ποια γνώρισε, την Τίνα.
7: Δεν ξέρω, έχω γίνει βούκινο στα Φάρσαλα.
0: Τι λες Ελένη μου.
7: Τόσα χρόνια τον αναζητώ. Και σήμερα μου δόθηκε ευκαιρία.
0: Ναι, που μας...
7: Θα αφήσω το τηλέφωνο μου στο κοντρόλ.
0: Άφησε το τηλέφωνο, Ελένη μου, άφησε το τηλέφωνο στο κοντρόλ για να σε φέρω σε επαφή με τον Γιάννη, να γνωρίσει τη χαμένη του κόρη.
7: Να γνωρίσει το κορίτσι.
0: Να σου γνωρίσει τη χαμένη του κόρη, φίλη, αγαπητή μου Ελένη.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.
0: Λοιπόν, μην κλείνεις, άσε το τηλέφωνο στο κοντρόλ, Ελένη μου, έτσι.
7: Ευχαριστώ.
0: Πονεμένη μου Ελένη, αχ, πονεμένη μου Ελένη. Παρακαλώ. Έκλεισε και αυτό. Τι γίνεται ρε παιδιά. Χάρη!
8: Λοιπόν, Νίκο.
0: Έλα ρε Χάρη του Κεφαλόδρου στο καμάρι, καλημέρα.
8: Μεγάλη ιστορία αυτή, φίλε. Πολύ μεγάλη ιστορία, λέω, Χλάπα Χλούπα.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία, φίλε, και έχω πάθει ένα ηλεκτρικουνικό σοκ σήμερα το πρωί, φίλε μου, καλέ Χάρη του Κεφαλόδρου στο καμάρι.
8: Σοκ, φίλε, σοκ.
0: Σοκ μεγάλο. Είχε γνωρίσει την Ελένη σε ηλικία 22 ετών, που και μυαλό τότε. 8 μήνες την άφησε εγκαστρωμένη την Ελένη ο Γιάννης. Μετά γνώρισε την Τίνα. 4 μήνες την παράτησε και την Τίνα και γνώρισε τη γυναίκα του μετά.
8: Καταλαβαίνεις
0: φίλε μου, καλέ. Καταλαβαίνεις φίλε μου, καλέ. Καλέ μου φίλε του Κεφαλόπουλου στο καμάρι. Καλημέρα, Χάρη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
8: Καλημέρα, δώσε το Θεό. Καλημέρα. Χρόνια πολλά την κοράκλα σου.
0: Να σε καλά, Χάρη του Κεφαλόπουλου στο καμάρι, γίγαντα.
8: Χρόνια πολλά την Νίτσα, να μην ξεχάσουμε.
0: Την αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα, φίλε μου, Χάρη του Κεφαλόπουλου στο καμάρι, του Ντίνου του Ξηρούλη, του Πατριάρχη μας, του Κώστα του Μανάκο.
8: Όλους, ναι, καλημέρα του Ματσολίνου.
0: Την Κυραντόνενα που γιορτάζει σήμερα, την ηρωίδα με τον Κυραντόνη.
8: Την κυρία Ελένη στην Αγιά.
0: Την αγαπημένη μας την κυρία Ελένη στην Αγιά, την Κωνσταντίνα στην Νεάπολη, την Ελένη μου στην Νεάπολη. Ναι.
8: Καλημέρα να πούμε στην κυρία Μαρία να χαίρεται την κόρη της και τον Τινάκο στην Αθήνα.
0: Ναι, φίλε μου, καλέ Χάρη του Κεφαλόπουλου στο καμάρι. Ναι, Χάρη μου.
8: Ματσολίνο, είπαμε, Ντίνο Εξαρχάκη, μια καλημέρα.
0: Φόρτσα, Ντίνο, κάργα, φίλε μου,
8: και
0: κάργα.
8: Χρόνια πολλά και τον Τινάκο.
0: Κώστας Γιωργαντάς, κάργα, ρε.
8: Όλοι, χρόνια πολλά.
0: Εσύ έχεις κανένα κότσο, κανένα λένι, φίλε μου, Χάρη.
8: Ξαδέρφια, φίλε, ξαδέρφια.
0: Να τα ξαδέρφια, να τα χαίρεσαι, Χάρη του Κεφαλόπουλου στο καμάρι, γίγαντα.
8: Έγινε άρχοντα των Ερητσιανών.
0: Καλημέρα Χάρη, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα Χάρη άρχοντα. Καλημέρα Χάρη άρχοντα. Πιπινίκος.
9: Άρα Νίκο, του πήρε τη μονότριμο το ραδιόφωνο. Είναι χρονιά αναμέρα σήμερα, ρε. Αγουλίδα να λέμε όλοι, ρε. Χρόνια πολλά, ρε Νίκο.
0: Καλημέρα Πιπινίκο μου, Λεβέντη, καραμουζουκλή μου και χορευταρά μου. Τι έγινε μετά από Ουλάζο, ζωέ. Πριν από λίγο βάλαγε ο Πέγιος εκεί το κλαρίνο στη Ζικιά, φίλε μου.
9: Καμός, Νίκο, άρα ο Πέγιος ο Νικολάκη, ρε. Άρα σηκώνει την τρίχα, Νίκο.
0: Πω, σα σηκώθηκε τρίχα, Πιπινίκο.
9: Μιλάμε τώρα για άλλο, να σου λέω κι άλλο. Δεν πάγει καμιά βόλτα, τι να σε κάνω.
0: Όπω και ήταν, έπαιζε και ο αδερφός του Κίμωνα της Ελασσόνας επιστήμωνα, ο Τσούρης. Χαμός.
10: Χαμός, Νίκο, χρόνια πολλά για την κόρη σου.
0: Να σε καλά, εσύ τι έχεις εκεί πέρα γιορτάζω.
10: Εγώ έχω τη γυναίκα μου την Ελένη.
0: Χρόνια πολλά στη γυναίκα, στην κυρά, στην Ελένη.
10: Έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους στον Κώστα του Μανάκου.
0: Όλε!
10: Ελένες,
0: ναι.
10: Αλλά ένα τραγούδι λέει σ' αγαπάω, αλλά πιο πολύ τη γυναίκα μου λέει.
0: Πώς λέει το τραγούδι αυτό, μην πει λίγο.
10: Σ' αγαπάω, αλλά πιο πολύ τη γυναίκα μου.
0: Ξέρεις να το τραγουδείς ή όχι, ε?
10: Πουλάτε ζητάς τώρα, Νίκο.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε, φίλοι μου.
10: Θα σε τραγουδήσω, άλλη μέρα και θα σε τραγουδήσω καλά, να ξέρεις.
0: Το ξέρω, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Πιπινίκο, γίγαντα. Να χαίρεσαι την κυρά, ρε, χρόνια πολλά, ρε.
10: Ευχαριστώ και εσύ την κόρη, την οικογένεια και ό,τι καλύτερο. Τα χρόνια πολλά και τους χαιρετισμούς από τον κουνιαδάκι, του Ρουκτάσου, του Καραμποτιά.
0: Τον είδες τον Τάσο χθες το βράδυ?
10: Ήταν τώρα, είδες εδώ, ήταν στα Κλαρίνα, δεν πήγε σπίτι ακόμα.
0: Ακόμα εκεί είναι ο Κουλουφουτιάς, ε!
10: Είδε και ο Τάσος εδώ, χαμός.
0: Χουρουπλάει ακόμα ο Κουλουφουτιάς εκεί πέρα, ο Τάσαρος, ρε!
10: Τσάμικου να τον έβλεπες, άρε!
0: Ωρε Τάσο, Κουλουφουτιά μου, γίγαντα, ωρε Τάσο, γίγαντα!
10: Αητός, ο Τάσος.
0: Γεια ρε φίλε μου, ωραία κολοβωτιά μου γίγαντα, ακόμα χορεύε.
10: Καλημέρα ρε Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά φίλε μου Πιπινίκο.
10: Χρόνια πολλά ρε σε όλους τους γιορταζόμενους και καλό καλοκαίρι τώρα.
0: Να είμαστε καλά, γεια σου ρε Πιπινικάρα μου γίγαντα.
10: Ωραία Πιπινικάρα.
0: Γεια σου αρχηγέ μου, γεια σου, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, καλημέρα κόλα μου, να χαίρεσαι την κόλα προσβαδόρη μου.
0: Αλεξούδης!
11: Κάνεις,
0: πού είσαι Νικόλα μου, πού είσαι ρε Νικολάρα γίγαντα, τι κάνεις Αλεξούδη μου, πώς είσαι Νικολάρα μου.
11: Καλά παλικάρι μου, δόξα Θεό, καλά είμαστε.
0: Πα!
11: Είμαστε καλά.
0: Έχεις κανένα Κώστα Κανιαλένη?
11: Όχι, μακρινά δεν, τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Μακρινά φίλε μου.
11: Μακρινά, Αντρία, να χαίρεσαι την κοράδια.
0: Να σε καλά ρε, να σε καλά Νικόλα φίλε μου, τι γίνεται ρε, πώς είσαι Αλεξουδάρα μου γίγαντα.
11: Α, εδώ τρία καλά είμαι.
0: Στα τρία. Αμαν, λοιπόν, φιλαράκι, άμα έβλεπε. Λοιπόν, η Πινελοπίτσα προχθές του πέτυχα χθες το βράδυ, φίλε. Αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο τώρα και είχε και το τζιπ του παλιό. Το άλλαξε μηχανή. 5.000 ευρώ έδωσε και πήρε καινούργια μηχανή, φιλαράκι. Λοιπόν, ακούσε. Λοιπόν, και προχθές φίλε, εκεί που ήταν με την μπουλντόζα στα Τρίκαλα, βγήκε μια γειτόνισσα στη βεράντα και την είπε και τον έκανε πίτα.
11: Τον έκανε πίτα!
0: Τον έκανε λαχανόπτα φίλε, τέτοιο λάχανο που είναι, λαχανόπτα! Και πήγε χθες το πρωί και την πήρε φίλε μου Νικόλα Αλεξούδη γίγαντα. Φίλε, πήρε τη λαχανόπτα και χθες το απόγευμα κέρναγε και καφέ με 5,5 ευρώ. Εδώ στην πλατεία τα χειδόν. Εγώ δεν μπορώ λέει να πάω σε υποβαθμισμένα. Θέλω κυριλέ να βλέπω λέει.
11: Κάντε με τέτοια πράγματα πείτε για πέντε.
0: Ακούς Νικόλα! Ακούω να λες φίλε μου! Ακούς Νικόλα!
11: Ακούς
0: Νικόλα μου! Ακούς φίλε μου! Έτσι μπράβο! Αυτά να ακούς Νικόλα Αλεξούδη γίγαντα! Αρχηγάρα μου! Ούτε αχνός πως λέει. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση, άφαντος πάει. Άστα, άστα Νικόλα, άστα, δεν χρειάζεται, εντάξει. Έχουν γνώση, πως λέει, οι φύλακες.
11: Κρύβε λόγια Νίκο, κρύβε λόγια Νίκο.
0: Έχουν γνώση οι φύλακες, φίλε μου, καλέ μου φίλε Νικόλα Αλεξούδη. Γίγαντα, χαιρετίσματα Τραϊανό Σαραμπατζούδης από την γραμμή 533 στη Σύνδο.
11: Θα πούμε χρόνια πολλά στον συγκεντάζει Νίκο.
0: Hey, χρόνια πολλά στον Βαλεντίνο ρε!
11: Βαλεντίνο, άντρα μου, Βαλεντίνο. Σε όλο τον κόσμο να είναι γερή. Υγεία να έχουμε Νίκο.
0: Να είμαστε καλά και εσύ να προσέχεις Νικόλα μου. Καλή δύναμη Νικολάρα Αλεξούδα ρε!
11: Να είστε καλά αγόρι μου, την καλημέρα μου και θα τα πούμε Νικόλα μου.
0: Έγινε φιλαράκι μου, καλημέρα Νικολάρα μου, καλημέρα Αλεξούδη μου γίγαντα. Καλημέρα φίλε μου, μισό λεπτό να πάμε με τη σειρά παρακαλώ, παρακαλώ. Στέλιο!
12: Καλημέρα.
0: Καλό στο φιλαράκι μου, νέο περιβόλι κάργα του Στέλιου του Δαδακούλη του Γίγαντα.
12: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την κόρη.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Στέλιο, έχεις κανένα να γιορτάσει σήμερα?
12: Όχι, όχι.
0: Τίποτα Στέλιο,
12: τίποτα. Τίποτα.
0: Λοιπόν, τίποτα. Στο νέο περιβόλι, φίλε, καλημέρα και στο Κουκουλέτσιο. Το ξέρεις το Κουκουλέτσιο?
12: Το ξέρω. Το Γιωργάκη λες εσύ.
0: Το Γιωργάκη, το Γόγκο, το Λεβέντι. Ξέρεις. Εκεί πέρα έχει όλη του Σταύρακα.
12: Αφού ξέρω εγώ, Σταύρακα, σου έχει ξεκινήσει εδώ.
0: Α, μπράβο φίλε μου, έτσι. Α, μπράβο, πες τα έτσι. Ξέρω. Και φωνάζει όλοι μαζί το γαμπρό μας, το γαμπρό μας.
12: Όχι, ξέρω, ξέρω. Έχει εδώ, είναι από το σόι της.
0: Από το σόι της κυράς.
12: Ναι.
0: Άρα μεγάλε Στέλιο, α, τα ξέρεις Στέλιο, τα ξέρεις, ε!
12: Ναι, ρε, ναι, αφού εγώ όταν είχαμε βρεθεί τότε στο, πες το...
0: Α, κατάλα, α!
12: Στο Σικόριο εκεί, τότε είχα δει, ξέρα...
0: Α, όταν είχαμε τον Ταραβέρα πάνω στο Σικόριο, καρκά, ε!
12: Ναι, μπράβο, και βρεθεί...
0: Καλημέρα και στο μεγάλο Κώστα Πισκούτη στο Σικόριο, καρκά, χρόνια πολλά.
12: Και είχαμε βρεθεί και σε ένα γάμο όλοι μαζί με το φίλο του
0: Σταύρακα. Ναι, ναι, και τον είχαμε ξεβρακώσει με τα φίλη μου Στέλιο.
12: Αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Αυτά
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φίλε μου Στέλιο, θα τα ακούλυγη κατά. Ναι, καλημέρα, χαιρετήματα Βασίλη Κυρίτση, Αρτοπίο, Αντωνιάδη, μπαμ, μπούμ, όλε. Σολομέση λίγο.
12: Καλημέρα και στο Βασιλάκι τον Κυρίτση, το Βασιλάκι του Λαϊδόν εκεί και το Μίτσο.
0: Τα σέβη μας, τσίου τσίου τα πουλάκια φίλε μου Στέλιο.
12: Ναι, το φίλο μας τον Καμέα εκεί.
0: Το μεγάλο γίγαντα καταδρομέ Απόστολο Καμέα με το Καμεάδικο.
12: Βέβαια, να είναι καλό. Τον κύριο Στέφανο που τον ακούσαμε εκεί με το τραγουδάκι το ωραίο.
0: Ναι φίλε μου Στέλιο θα τα ακούνε. Καλημέρα Μιχάλης Δάσκιος από τον Τύρναβο σήμερα.
12: Και στο Μιχαλάκι.
0: Νικήτα, Νικήτα, πιάστονε και Νικήτα, μοναδικός.
12: Τα παιδιά που γιορτάζουν εδώ τον Κουστάκι τον Τάσιο.
0: Άρε, χρόνια πολλά στον Κουστάκι τον Τάσιο, ρε!
12: Ναι, και έχουμε και τον άλλο τον ξαδερφάκι εκεί, τον Κουστάκι τον Τίτσα και αυτό.
0: Και τον Κουστάκι τον Τίτσα, χρόνια πολλά, ρε! Άρε, μεγάλε Στέλιο, γίγαντα. Μπράβο, Στέλιο, μπράβο, μπράβο.
12: Έτσι, έτσι, είναι παιδιά δικά μα αυτά.
0: Έτσι, χρόνια πολλά και η παιδιά στον Κουστάκι τον Τάσιο και τον Κουστάκι τον Τίτσα, κάρκα.
12: Και στο
0: Τζεπέτο,
12: το
0: Λεβέντι
12: εκεί και στα
0: παιδιά. Τον Τζεπέτο, Τζεπέτο, πότε θα του πάρει ο κλαπέτα.
12: Μιλήσαμε χθε με τον Τζεπέτο, ξεχαρμανιάσαμε εκεί κανένα δύο ώρε.
0: Ω, δύο ώρε του ξεχαρμάνια, εσύ είσαι Στέλιο.
12: Βοήθησαν τα πιά του.
0: Άρε Στέλιο, να δώσει χαιρετήματα σε όλο το ερωτικό Δαδακουλέκο, φίλε μου.
12: Να είμαστε καλά ρε φίλε, καλημέρα, καλή συνέχεια, χαιρετισμός και να χαίρεσαι την κουράκια.
0: Να σε καλά Στελάρα γίγαντα, γεια σου ρε Στελάρα γίγαντα, ατελείωτε. Ηλία Φιλοκώστα, άρα Ηλία Φιλοκώστα γίγαντα. Σολομός, Σολομός. Λοιπόν, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ γίγαντα, καλημέρα, ατελείωτε, χρόνια πολλά, έξκανα Κώστα Κανιαλένη Θοδωρή.
13: Γιορτάζουν όλοι χρόνια πολλά στους γιορταστές.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινημένος ο κιλοτάρχης από τη συνάντησή σας που είχατε προχθές στο ηρωικό λιβάδι, φίλε Θοδωρή Σολομέ.
13: Είδες φώτο.
0: Φίλε, έχω πάθει πλάκα. Αυτή δεν είναι φώτο, φίλε. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, φίλε μου. Καλέ, καλέ μου φίλε Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
13: Θέλω να δώσω πρώτα μια μεγάλη καλημέρα στο γιο μου που πάει για δουλειά τώρα, ο μεγάλος παίχτης της ιστορικής Στήλας.
0: Πώς το λες το μικρό το όνομα του γιο ρε φίλε?
13: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, Βαγγέλη που τον έχεις ατσικέλη, Βαγγέλη Σολομέ καλημέρα.
13: Νίκο, όταν πηγαίναμε στο Μακρυκόρι 6 χρόνια και 6 χρόνια σε 8, κάθε πρωί με έλεγε βάλε τον Νίκο, αλλά δεν σε παίρναμε τηλέφωνο τότε.
0: Χαιρετήματα πολλά στο Βαγγελάρα, να είναι καλά. Βαμπάστεν, Μπατιστούτα, Κάργα, Κρέσπο, Ροναλντίνιο.
13: Ο Δήμος Τεμπών σε όλη την Ελλάδα πρώτη φορά έχει 5 ομάδες στο Αλφα τοπικό. Ξέχασα να στο πω προχτές.
0: Τι λένε φίλε?
13: 5 ομάδες, Αναγέννηση Ολύμπου, Σικούριο, Μακρυχώρη, Γόνη και Καλοχώρη.
0: Πω, πω ρε φίλε, τι λες ρε φίλε, πω, χαμός φίλε μου, χαμός Σολομέ μου γίγαντα.
13: Για τον μικρό θέλουν να τον πάρουν, αλλά δεν φεύγει από την ιστορική, αν φύγει αυτός θα διαλυθούν τα πάντα.
0: Πόσο χρόνο είναι ο μικρός φίλε μου Θοδωρή?
13: 18.
0: Είναι καλός?
13: Εντάξει, ο κάθε πατέρας τον λέει παιχταρά. Εντάξει, καλός είναι για αυτές τις κατηγορίες, καλός είναι.
0: Να είναι καλά, γερός και δυνατός ο Βαγγελάρας Σολομός.
13: Και την καλημέρα μου στο μεγάλο πρόεδρο, στο λάκι της καρδιάς μας.
0: Χαιρετήματα πολλά!
13: Στον Κώστα τον Πισκούτη που γιορτάζει σήμερα ο καλύτερος άνθρωπος.
0: Το μεγάλο Κώστα Πισκούτη που έδωσε τα ρέστα χθες το βράδυ εκεί πέρα. Είχαμε κλαρίνα στο Σικούριο. Ακόμα χόρευε μέχρι τις 4 η ώρα.
13: Και στον μεγάλο κοινοτάρχη μας.
0: Χαιρετήματα σε όλους φίλε μου Θοδωρή Σολομέ. Μοναδικέ, ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ Σολομέ.
13: Και στο Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πότε θα πάρεις την παλούκα?
13: Έγινε Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Θοδωρή μου φίλε, καλημέρα φίλε Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα, παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
0: Τάσο.
14: Καλημέρα.
0: Καλά, Πού είσαι, χορεύεις ακόμα?
14: Ακόμα χορεύω, ναι.
0: Ρε φίλε, καλά, με λέει ο Λάζος πριν από 10 λεπτά χόρευε, λέει, τσάμικου, λέει.
14: Τσάμα.
0: Ε?
14: Τσάμα, πότε στο είπε.
0: Τα πριν από λίγο, ρε.
14: Άιδε.
0: Ναι.
14: Σουβαρά.
0: Ναι, το, δε χορεύες.
14: Ε?
0: Ε, Τάσο, με λέει ο Λάζος, άμα έβλεπες το κολοφουτιά, λέει, εσύ, λέει, έδωσε τα ρέστα, λέει.
14: Έγινε λίγο, έγινε.
0: Έγινε, Τάσο μου.
14: Έγινε, έγινε.
0: Έγινε καλό ταραβέρ, φίλε, από ό,τι με έλεγε, ε.
14: Βέβαια, βέβαια.
0: Πω, χαιρετίσματα έχεις και τον Πιπιλίγκο που τα είπαμε πριν από λίγο.
14: Τον άκουσα τώρα. Μόλις ξύπνησα τον άκουσα.
0: Ωρα τα... δηλαδή ο Λάζος πλάκα μας έκανε, δεν είναι... Δε χωρι... Λάζο, άμα...
14: Όχι, όχι, δεν σε έκανε πλάκα, όχι.
0: Τι ώρα έφυγες από κοιτάσω?
14: Ο Πιπιλίγκος το είπε, ο Πιπιλίγκος.
0: Ο Πιπιλίγκος?
14: Ο Πιπιλίγκος, δεν σου είπε.
0: Όχι, ο Λάζος με είπε ότι χόρευες πριν από λίγο.
14: Όχι, ο Πιπιλίγκος ήταν.
0: Ο Πιπιλίγκος ήταν?
14: Ναι, ναι.
0: Ε, μάλιστα. Ναι. Τι ώρα έφυγες, Τάσο?
14: Αυτόν άκουσα.
0: Τι ώρα έφυγες?
14: 4 η ώρα.
0: Ξεχαρμάνιασες καλά, φίλε μου, ε!
14: Καλά. Καλά, Νικουλάκη.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά.
14: Εσύ να χαίρεις την κόρη σου.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, Λεβέντη μου, χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα. Να είστε καλά, Τάσαρε. Ήρωα, πολεμιστή μου!
14: Ευχαριστούμε πολύ, Νικουλάκη.
0: Και του χρόνου με υγεία, Τάσο! Να σε, άρε, Τάσο! Είσαι αρχηγός, Τάσο, άκουσες την ιστορία του Βαλσάμι σήμερα?
14: Όχι, δεν τον άκουσα.
0: Δεν άκουσες, φίλε, που μας είπε ότι τα είχε με μια πριν, όταν ήταν 22 χρονών, με την Ελένη από τα Φάρσαλα και μετά από 8 μήνες την παράτησε γιατί γνώρισε την Τίνα από τη Λάρισα, την οποία παράτησε μετά γιατί γνώρισε τη γυναίκα και με πήρε τηλέφωνο η Ελένη από τα Φάρσαλα και είπε ότι έχει παιδί από το Βαλσάμι.
14: Δεν τον άκουσα.
0: Ναι, θα τα πούμε, Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Τάσο.
14: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε κολοφωτιά μου γίγαντα. Άκη!
15: Νικολάκη!
0: Άκη γειτονάκη!
15: Καλημέρα, Νικολάκη γειτονάκη. Λοιπόν, να τα πάρω λίγο με τη σειρά. Χρόνια πολλά για την Κοράκλα.
0: Να είσαι καλά, Λάκη μου.
15: Μετά, χρόνια πολλά για το χωριό μου, για το Αβέροφ, τις Αγίες Αναλήψεις και στους εορταζόμενους χρόνια πολλά.
0: Τι κάνει ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Ζετέμ?
15: Εδώ, δίπλα, περιμένει.
0: Τον αγαπημένο μου φίλο, τον ήρωα, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Οδυσσέα Ντρούτσο.
15: Λοιπόν, αυτά, καλημέρα σε όλους από μένα, καλά να είμαστε, Νικολάκη, ότι γουστάρεις κάνεις.
0: Άκη, σήμερα σκέφτεσαι να δει, γράφω με κουμπί σήμερα, ρε φίλε.
15: Έπεισε στο τέτοιο. Καλά, ναι, φίλε μου, εγώ θα σας ανάψω ένα κερί και ναι, εσένα και όλη την εκπομπή έτσι.
0: Σ' αγαπάμε πολύ, Άκη, γειτονάκι, γίγαντα.
15: Πάρε το Γιάννη και έβγε στους χορευτές που μας βγάζουν και εμάς που είμαστε deep κούτσουρα στο χορό.
0: Deep κούτσουρα! Αφροπρόσωπο, ναι!
15: Άντε, τσάω, παιδιά, καλά να είστε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Άκη.
15: Νικουλάκη.
0: Γεια σου, Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα. Γεια σου, Γιάννη μου Ζετέμ, καλημέρα.
15: Να χαίρεσαι την κόρη σου.
0: Να σε καλά, Γιάννη Ζετέμ. Και εσύ, ότι, εσύ τι, εσύ έχεις κανένα να γιορτάσεις, Γιάννη μου?
15: Όχι, δεν έχω, συγκινείς, μακρινή.
0: Η καταγωγή σου από πού είναι, φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ?
15: Από τα Μπελάκια είναι η καταγωγή. Από
0: τα ωραία Μπελάκια, φίλε.
15: Ναι, του παπά δηλαδή.
0: Ηλία Ζαβλιάκη. Τον Ηλία του Ζαβλιάκη τον ξέρεις?
15: Με τον Ηλία του Ζαβλιάκη ήμασταν στην κατασκήνωση του Πλαταμόνα δίπλα-δίπλα στα κρεβάτια.
0: Τι λες ρε φίλε, με τον Ηλία δίπλα-δίπλα ήσουν, ρε?
15: Ναι, με τον Ηλιάκο, ναι.
0: Τι λες ρε Γιάννη Ζετέμ, φίλε μου?
15: Ναι, έχουμε βρεθεί μικρή και τώρα καμιά φορά περνάω, παίρνω ξύλα που κοινά.
0: Ήσουν στην κατασκήνωση με τον μεγάλο γίγαντα τον Ηλία?
15: Ναι,
0: μεγάλη ηλία γίγαντα. Τι λες ρε φιλαράκι μου?
15: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος, Νίκο μου.
0: Όπως τα είπες, φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ γίγαντα. Όπως τα είπες, φίλε μου.
15: Τι είμαστε εδώ, Big Village είμαστε.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε μου. Άρα, Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε.
15: Τρόλια πολλά για όλους τους εργαζόμενους, την κόρη σου.
0: Να σε καλά, ρε παίκτη.
15: Έτσι με υγεία όλου του κόσμου να μου. Και όσους ακούν στην εκπομπή.
0: Γιάννη μου, χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη Ζετέμ.
15: Να είσαι καλά, Νικουλάκη μου, ό,τι τα καλύτερα σου εύχομαι.
0: Τα λέμε τα χιά το πρωί, Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα.
15: Πουρνό.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, καλή δύναμη, Γιαννάρα μου. Γιαννάρα μου, γίγαντα, Ζετέμ, παρακαλώ.
16: Έλα, Νικό, καλημέρα.
0: Κυρατούλα μου, κυρατούλα μου.
16: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά για την κόρη σου.
0: Ευχαριστώ, κυρία Τόμο.
16: Πολύ γι' αυτό σε πήρε να σου πω για την κόρη σου.
0: Να είσαι καλά και χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα τη κυρία Παρασκευούλα μα.
16: Στον Κώστα, αυτή είναι στην εκκλησία.
0: Είναι στην εκκλησία, ναι, μην πει χθε. Ναι. Τι κάνει, κυρία Τούλα μου. Πώς είσαι.
16: Κυρία Νίτσα, Ελένη,
0: τι λένε. Ελενίτσα, Νίτσα, Ελενίτσα, την κυρία Νίτσα, τη χρυσή μα.
16: Άντε, χρόνια πολλά και σε αυτήν.
0: Στην κυρία Νίτσα μα σήμερα.
16: Και όλου του Κώστα.
0: Πώς, εσύ έχεις κανένα να γιορτάζει, κυρία.
16: Σε λέω, γειτόνι.
0: Τι λες, κυρία Τούλα.
16: Έτσι μέσα η οικογένεια που. Όχι, δεν έχω.
0: Δεν πειράζει.
16: Έχουμε. Και αυτή είναι, σε λέω, σήμερα.
0: Ναι.
16: Να πάρθουν τηλέφωνο. Θέλω να σου. Εγώ έχω αύριο το γιο μου γενέθλια.
0: Α, έχει ο Χριστάκης γενέθλια αύριο.
16: Είναι η καλύτερη γιορτή είναι που αύριο.
0: 22 του μήνα. Πόσο γίνεται ο Χριστάκης.
16: Άντι, να πούμε. Μπούμε τώρα.
0: Θα τα πούμε αύριο, τα πούμε.
16: Και έτσι λέει γιο σου, μετά τα 35 δεν πρέπει να γίνει πόσο.
0: Και πολύ καλά λέει ο Χριστάκης. Και πολύ καλά λέει, κυρία Τούλα μου.
16: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου, Χρυσή.
16: Την ιστορία αυτό με το. Χλάπα τη χλούπα τη αυτή. Τώρα θυμήθηκε από τόσα χρόνια.
0: Α, μπράβο, τώρα θυμήθηκε χθε. Α, μπράβο.
16: Αστραλία ήταν, τα φάρσαλα.
0: Στα φάρσαλα, εδώ, ας τον έψαξε να τον βρει. Δεν μπορούσε
16: να τον πει τώρα, τι έχει πει. Νομίζω ότι είναι λίγο σαν παραμύθι.
0: Από κανέναν άλλον θα το έχει.
16: Δεν ξέρω, που σε λίγο παραμύθι φάγει πολύ.
0: Εδώ, θα το ψάξω.
16: Μπαίνει μακριά, ψάξω.
0: Α, μπράβο. Θα το ψάξω, κύριε Τούλαγο, μη φοβάσαι. Θα το ψάξω, κύριε Τούλαγο.
16: Στέφανο, καλημέρα, μας είπε ωραίο τραγούδι σήμερα για τους Κώστες.
0: Ναι.
16: Ωραίο, και εσύ να χαίρεις την κόρη.
0: Να είσαι καλά, κύριε Τούλαγο μου, Χρυσή.
16: Σε όλη καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου. Γεια σου, κυρία Τούλα μου, παρακαλώ.
17: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα.
17: Χρόνια πολλά.
0: Συνέλληνα, πού είσαι,
17: είναι ξεχωριστή μέρα σήμερα εδώ.
0: Χρόνια πολλά, Συνέλληνα.
17: Ναι, να χαίρετε.
0: Κουστάκι. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, γερό και δυνατό, Συνέλληνα.
17: Ευχαριστώ.
0: Για να σε ρωτήσω λίγο.
17: Ναι.
0: Είχε έρθει στο καφενείο εκεί ένας Γερμανός πριν από καιρό εκεί πέρα και σε μιλούσε γερμανικά και δεν ήξερες και τον είχες βγάλει απ' έξω από το καφενείο να μιλήσει με κανέναν άλλο να συνοηθεί.
17: Ναι, τραβούσε βίντεο εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι το βίντεο αυτό κουστάκι με σένα ανέβηκε στο TikTok στη Γερμανία και με τόσο άλλος ξέρεις το βράδυ και εσύ.
17: Ναι. Ο νεαρός, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό κουστάκι.
17: Το Σάββατο.
0: Τώρα, προχθές.
17: Ναι.
0: Ήρθε ο Γερμανός στο καφενείο εκεί πέρα και σε μιλούσε.
17: Ναι.
0: Και δεν μπορούσε. Ναι. Εσύ τον μιλούσες βλάχικα.
17: Όχι, δεν ξέρω λίγα γερμανικά.
0: Ναι, συνοηθήκατε κουστάκι.
17: Ναι, τον είπα, σπρέχιν ντόιτ. Ναι.
0: Τι τον είπες?
17: Σπρέχιν ντόιτ. Ξέρεις γερμανικά. Γερμανικά, νόμιζα ήταν Άγγλος, ήταν άλλοι.
0: Στην Έλληνα.
17: Ναι.
0: Κάτσε λίγο να σου. Έπαθα πλάκα, κουστάκι μου.
17: Ναι.
0: Έπαθα πλάκα, σε λέω. Ακούσε.
17: Ξέρω λίγα γερμανικά.
0: Να το εδώ είναι, περίμενε, κάτσε.
18: Ich habe hier angehalten, um einen Kaffee zu trinken. Hallo. Kaffee?
19: Ναι.
18: Yeah? Yeah oder no?
19: Ελεγχό. Sprechen Deutsch.
18: Yes.
19: Deutsch.
0: Να, εδώ είναι που του λες Deutsch, κουστάκι.
18: Ναι.
19: Γερμανικά, δεν είναι που δίνε.
18: Πού το
19: γερμανικά.
18: Ich wollte fragen, gibt es hier Kaffee?
0: Κουστάκι, έχω το βίντεο εδώ πέρα, στο δείξω να δω που κύριε.
17: Ναι, έγινε.
0: Χρόνια πολλά στην Έλληνα.
17: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά στην Έλληνα, χρόνια πολλά να είσαι καλά, Κουστάκι μου. Χρόνια πολλά έχεις και τον Παντέλο του Μουρατίδη.
17: Ναι, ανταποδίδομαι σε όλα τα παιδιά.
0: Και από τον Πατριάρχη που γιορτάζει και αυτό σήμερα.
17: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Χριστάλα, δούμε τι έγινε κατά. Παρακαλώ.
20: Πολλά.
0: Καλημέρα. Και καλημέρα.
20: Χρόνια πολλά σε όλου.
0: Σου τήρησε,
20: εγώ παραπόταμε.
0: Έλα με παραπότομαι, έλα σουτήρι μου γίγαντα, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, σουτήρι τον παραπότομο, γίγαντα.
20: Στην κόρη σου.
0: Να σε καλά ρε σουτήρι.
20: Με υγεία.
0: Σαν και δεν σου στείλω.
20: Στον Κώστα του Μουράρο.
0: Κώστα, όπο, μη φας τα φάμε γλάρο, γιορτάζει τον Κώστα του Μουράρο ρε φίλε. Μη φας τα φάμε γλάρο, γιορτάζει τον Κώστα του Μουράρο.
20: Το Μάκη του Τζίκα.
0: Χαιρετίσματα.
20: Τον Τάκη τον Αρκούδα.
0: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας.
20: Τον Ηλία του Σταυλιάκη.
0: Που βάζει το νερό στα βλάκη μια ζωή φίλε μου.
20: Έτσι. Το φιλαράκι από το χωριό εκεί το διπλανό μας. Γείτονα.
0: Το γείτονα Κάργα.
20: Έτσι. Και σε όλους όσους μας ακούν και όσους γιορτάζουν.
0: Πού είσαι σήμερα φίλε μου καλέ και αγαπημένε. Τοπικά. Εσύ έχεις κανένα στην οικογένεια να γιορτάζει σήμερα?
20: Έχω τον πατέρα μου, τον ανιψιό μου.
0: Χρόνια πολλά, να τους χαίρεσαι ρε φίλε.
20: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά φίλε μου Σωτήρη, τον παραπάτωμά μου.
20: Υγεία, να,
0: να είμαστε καλά φίλε μου Σωτήρη, γίγαντα.
20: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου ρε μεγάλε Σωτήρη από τον παραπόταμο. Γεια σου ρε Σωτήρη γίγαντα. Κουτσομέρκος.
4: Λυκό χρόνια πολλά για τσικό δεν είπαρε.
0: Κιλοτάρχη μου γίγαντα ατελείωτε.
4: Από μη χρόνια πολλά και σου κουτσάκια μου και από το καφινείο μου την Γιάννου του Βελαράκη.
0: Χαιρετίνημα. Στέφανε, η φωτογραφία σου με το μεγάλο Θοδωρή Σολομό έγραψε ιστορία, Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου. Καλημέρα σου κιλοτάρχη, παρακαλώ.
21: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά κυραλένη μου.
21: Χρόνια πολλά την κορούλα σας που λύσανε.
0: Χρόνια πολλά ρε Λεβέντισσα, κυραντώνενα, ηρωίδα μου.
21: Χάρη για τα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Και εσύ, hey. Την Μαρία, την Ελληνίτσα, τον Τίνο, σε όλους την Γερανίτσα, σε όλους τους εγωτσάρντες, χρόνια πολλά και καλά. Πάμε την κυρατώνουν.
0: Κυρατώνουν να λεβέντησα.
21: Ναι, θα τα πούμε το καλό, τα λέμε.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε κυρατώνουν. Χρόνια πολλά κυρατώνη μου, να χαίρεσαι την ηρωίδα του σπιτιού, την ηρωίδα την κυρία, την κυραλένη. Να σε καλά κυρατώνη μου ήρωα, πολεμιστή μου.
22: Όλες οι Ελληνίτσες και Κωνστάδες.
0: Και οι Κωνστάδες έτσι και να προσέχουν να μην σφυκάσουν κότσος φίλε μου. Κύριε Αντώνη, Λεβέντη, ήρωα.
22: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Ναι φίλε μου κύριε Αντώνη, γίγαντα.
22: Ετές δεν έχω είχα την επέτα του γάμου μου.
0: Πόσα χρόνια παντρεμένος είσαι κύριε Αντώνη μου ήρωα.
22: 51
0: χρόνια κύριε Αντώνη μου, μπράβο. Να τα χιλιάσετε κύριε Αντώνη μου.
22: Το 1973 παντρεύκα.
0: Το 1973 κύριε Αντώνη ήρωα, ε! Τα έντρε να τα χιλιάσετε, να είστε καλά γερή και δυνατή κύριε Αντώνη!
22: Και εσύ να τα αναλήψιος. Λοιπόν, είχαμε από την εκκλησία. Αναλύονται όλα.
0: Ναι κύριε Αντώνη μου, ναι! Της αναλήψιος!
22: Πριν τελειώνει το Πάσχα.
0: Ναι!
22: Τη γέραμε στη θάλασσα. Λοιπόν, βάζαμε τα πόδια μέσα.
0: Ναι.
22: Και λοιπόν, δηλαδή πληρώμασταν και στο πρόσωπο. Και ό,τι είχαμε να πούμε πάνω μας και παρακολουθούμε το Θεό, έτεχναν όλα.
0: Ναι, κύριε Αντώνη μου, ναι.
22: Άμα που κατήσει το Θεό, σε βοηθάει.
0: Ναι, κύριε Αντώνη μου, Λεβέντη, ναι. Ναι, κύριε Αντώνη μου, ήρωα. Να χαίρεσαι την κυραλένη σου, την ηρωίδα.
22: Και η κυρία Μαρία την δεκατέρα να είναι καλά και τον Κώστα.
0: Και τον Τίνο, έτσι.
22: Γεια σου ρε Κουράη.
0: Γεια σου κύριε Αντώνη μου Λεβέντη ήρωα, παρακαλώ.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
23: Χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου τον Κωνσταντίνο και την κόρη σου.
0: Ποιος είσαι ρε.
23: Εγώ δεν με ξέρεις.
0: Ποιος είσαι ρε.
23: Από Μακρυχώρη.
0: Μακρυχώρη, ποιος.
23: Δεν λέγω το αυτό, εδώ μας ακούει ο κόσμος.
0: Το μικρό το όνομα ρε Λεβέντη.
23: Δημήτρη.
0: Γεια σου, λέει Δημήτρη από Μακρυχώρη, φίλε μου, Λεβέντη.
23: Χρόνια πολλά στο φίλο μου, τον Κωστάκη, τον Ιδραυλικό.
0: Γεια σου, ρε Κωστάκη, Ιδραυλικό, χρόνια πολλά. Πόσο λέει στο επώνυμο τον Ιδραυλικό, τον Κώσταρο, ρε Δημήτρη.
23: Παπαϊωάννου.
0: Κότσο, Παπαϊωάννου, χρόνια πολλά στον Κότσο. Να είναι καλά, Δημήτρη.
23: Έτσι, Ελλάδα μόνο.
0: Αελάρα, κάργανε. Γεια σου, ρε Δημήτρη, γίγαντα. Δημητράκη μου, Αλμπάνι. Πού είσαι, ρε Δημητράκη, Αλμπάνι, γίγα. Πού είσαι, Δημητράκη, Αλμπάνι, γίγαντα.
24: Καλημέρα, αρχηγέ. Χρόνια πολλά στους Κώστες και στις Ελένες. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Νικολάου, τον φίλο μου και την καλημέρα μου. Να προσέχει και στην Καλαμάτα. Να προσέχει τα μάτια του 500.
0: 550.
24: Και καλημέρα στον αγαπητό κύριο Στέφανο. Στο... Τον Τόλι τον πυροβολικά.
0: Κάργα.
24: Που θα τον συναντήσω. Πάμε για Γιάννενα. Παρέα εκεί πέρα και θα τον βρω εκεί στα Γιάννενα.
0: Όρμα Δημητράκη Αλμπάνι, όρμα.
24: Στο ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει τρελαρεί τον κόσμο όλο. Στη Χουργέ. Αλούρε.
0: Γεια σου Δημητράκη Αλμπάνι. Γεια σου Κώστα, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου κυρία Λόλα μου. Χρόνια πολλά κυρία Λόλα μου Λεβέντισα. Καλημέρα Δημήτρη Μελετιάδη. Γεια σου Διογέννη. Γεια σου Λομπαρντούλη μου. Γίγαντα.
25: Καλημέρα. Είμαι Φάρσαλα και έχω δίπλα μου την Ελένη. Είναι ακόμη πολύ στεναχωρημένη που την παράτησε ο Γιάννης.
0: Τι λες ρε Σταύρο,
25: Νικόλα, καλημέρα. Είμαι Φάρσαλα και έχω δίπλα μου την Ελένη. Είναι ακόμη πολύ στεναχωρημένη που την παράτησε ο Γιάννης.
0: Τι λες ρε φίλε, μας μίλησε η Ελένη φίλε μου. Γεια σου Ηλία Γκόγκο, γεια σου Ηλία μου Λεβέντη, γεια σου Οδυσσέα Τσουρή, γεια σου Ανάση Νασιάρα, Ηλία Φιλοκώστα, Παντέλο Μουρατίδη, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε εορταζόμενος Κώστας Μανάκος, ο Κώστας Πατριάρχης, Κώστας Μόργαν, Κώστας Μπισκούτης, Κωνσταντίνα, Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους, Κυρανίτσα. Ντίνα μου Λεβέντισα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υποβάλλουμε τα σέμπη μας σήμερα 5η 21 του μήνα. Κατεβάζουμε ρολά, έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας, όλοι Λεβέντες. Παρακαλώ! Γεια! Γεια σου, Αποστόλη! Λοιπόν, τα λέμε ταχιά, παιδιά. Καλημέρα, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ζουζ!

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Ε, είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: Πάμε καλημέρα, καλημέρα, 21 Μαΐου σήμερα 2026 και είναι διπλή γιορτή, Νίκο.
1: Είναι, ναι, ναι, και ηρωικό άσμα βάσω εδώ αφιερωμένο για τον Κώστα.
0: Για τον Κώστα, μετά θα μου βάλεις και ένα για την Ελένη, για να μην μας πούνε ότι...
1: Έχουμε και Κώστα και Ελένη, ξεκινάμε. Μπράβο. Με τον Κώστα, Κώστα, μπράβο, αγαπητή μου βάσω. Μπράβο. Και μπράβο, μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω, άσμα φοβερό και τρομερό.
0: Μπράβο, αγαπημένη μου, έτσι αγαπημένη μου. Λοιπόν, που σε λένε Κώστα, μάλιστα. Λοιπόν, εμένα Κώστας ήταν ο πατέρας μου, ξέρεις, έτσι. Και έχω και δύο υπέροχα νύψια, την Κωνσταντίνα την ανύψά μου, που την περιμένουμε να έρθει από την Αργεντινή.
1: Γεια, γεμάτος ο τόπος σήμερα. Κώστας, Ντίνα, Ελένη, Κωνσταντίνα, χαμός γίνεται βάσο, χαμός.
0: Το παλικαράκι μας.
1: Χαμός.
0: Ναι, ναι, της οικογένειας και είναι για μας πολύ μεγάλη γιορτή. Θείοι, θείες, αδέρφια, τα πάντα όλα, γίνεται ένας κακός χαμός. Μεγάλη γιορτή για την οικογένειά μας σήμερα, αλλά όμως μεγάλη γιορτή και για όλους τους φίλους.

0: Ναι, ναι, ναι, κοίταξε, εγώ δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τους επώνυμους.
1: Το Κωστάκι το Μάιο, το γιο του Νίκου.
0: Α, ναι, α, το Κουμάντο.
1: Το Κουμάντο.
0: Α, το Κουμάντο γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, γιορτάζει σήμερα.
0: Μπράβο, χρόνια πολλά στο Κουμάντο, έτσι. Κωστάκι Βάιο, γιο Νίκου.
1: Ναι, ναι. Στο Κώστα του Ματζαφλάρα την αδυναμία σου.
0: Ματζαφλάρα και ξερό ψωμί. Ματζαφλάρα, άλλο Κουμάντο.
1: Και αυτό
0: Κώστα. Μπράβο, είναι στα Κουμάντα που είναι Κώστα Κώστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν πιστεύω να μου ξεφύγει κανένας έτσι κοντινός, αλλά πάρα πολλά παιδιά. Ελενίτσες, η Ελένη Βαφιάδη, Ελένη Ευμορφία Βαφιάδη, να τη χαιρόμαστε. Δεν θυμάμαι άλλο. Τον Κώστα τον Κατσικαβέλα, τον Κώστα τον Κατσικόπουλο. Πολλά παιδιά, παιδιά, Νίκο, παιδιά, έφυγε. Αυτή είναι η καλή κοινωνία των παιδιών. Γιατί δυστυχώς έχουμε και τα άλλα θέματα που προκαλούν πολλά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες στην πόλη μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού.
0: Πάντα.
1: Θα σκάσει μύτη.
0: Πολιτισμός
1: τώρα.
0: Κάργα. Κάργα πολιτισμός βάσο.
1: Θα σκάσει μύτη τώρα ο κύριος Ερετσιάνης. Δεν ξέρω τι εκδηλώσεις έχουν στη Λάρισα οι φορείς σήμερα για να δω.
0: Ναι, τι φορείς εκδηλώσεις. Απλώς εδώ πέρα στο Αβέροφ έχουμε εκδηλώσεις, δεν ξέρω, διήμερες ή τριήμερες, δεν είναι κάτι σαν αλήψιο.
1: Θα κάνει ένα διήμερο φεστιβάλ ποινιού.
0: Να. Πότε είναι αυτό.
1: Τώρα τέλη Ιουνίου.
0: Τέλη Μαΐου.
1: Ιουνίου.
0: Α, το φεστιβάλ ποινιού πάει για τέλη.
1: Κατά μέσα Ιουνίου, εκεί που τελειώνουν οι εξετάσεις των παιδιών.
0: Α, δεν γινόταν το Μάη του φεστιβάλ ποινιού.
1: Ιουνίου, πάντα τελευταία μέρα ξεκίνησαν που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Λοιπόν, πάντα, αλλά τότε το φεστιβάλ ήταν 9 μέρες με προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, με 150 φορείς, με 50 περίπτερα και πάνω.
0: Τώρα έχουμε λιγότερους φορείς.
1: Ούτε ξέρουμε πόσο.
0: Oh, λίγους φορείς.
1: Πάντως ξέρω ότι έχουν αποκλείσει τους πάντες γιατί το φεστινό φεστιβάλ. Τώρα γιατί ντροπή τους που το λένε φεστιβάλ ποινιού. Παλιά το έλεγε ο Καλογιάννης γιορτή του ποταμού, γιορτή του ποινιού. Τώρα γιατί το ξαναγύρισαν στη λέξη φεστιβάλ, καμία σχέση. Ντροπή για το Υπουργείο Πολιτισμού είναι, λέει, αυτό που γίνεται και ονοματίζεται φεστιβάλ. Τουλάχιστον αυτό μου είχε πει τότε μένα όταν με κάλεσε το Υπουργείο Πολιτισμού να μου πει γιατί το ευτελήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχω πολύ. Πρέπει να γράψω εγώ τα απομνημονεύματά μου στη θητεία μου. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο μου, 2 μέρες είναι, αλλά πρόσεξε, αποκλείονται όλες οι άλλες δραστηριότητες. Γιατί είναι επιδοτούμενο. Είναι επιδοτούμενο και έχουν μόνο μουσική και περιβάλλον.
0: Δηλαδή, α, αυτή, μουσική και περιβάλλον.
1: Που το φεστιβάλ ποινιού, η ιστορία
0: του. Που το στριμώξαμε έτσι, που κάναμε σε διήμερο.
1: Η ιστορία του, πάνω από 20 χρόνια, ήταν μία και μοναδική. Αθλητισμός, εθελοντισμός, τέχνες, πολιτισμός. Τα πάντα. Ό,τι είχε σχέση χωρίς οικονομική συναλλαγή. Χωρίς οικονομική συναλλαγή. Με 7 θεατρικές παραστάσεις, με 7 συναυλίες καθημερινές, με βήμα για όλους τους συλλόγους, ημέρα αφιερωμένη στην παράδοση, πάντα η Τετάρτη μέσα στο Φεστιβάλ Ποινιού, με ημέρα αφιερωμένη σε όλες τις στα σωματεία τα αθλητικά, στα σωματεία τους χορούς. Θυμάμαι κάναμε κάτι εκδηλώσεις που πραγματικά κρεμόταν ο κόσμος από τη γέφυρα, Νίκο. Κρεμόταν ο κόσμος από τη γέφυρα. Τώρα λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν φεστιβάλ ποινιού, κάνουν μόνο μια γιορτούλα που έχει σχέση με το περιβάλλον και τη μουσική. Βεβαίως είναι πολύ καλό και η προστασία του περιβάλλοντος και η μουσική. Πόσο μάλλον όταν γίνεται μέσα στην κήτη του ποινιού ποταμού, έτσι. Είχαμε τότε τη συνδρομή της ΔΕΙΑΛ, η οποία ΔΕΙΑΛ συνέβαλε τα μέγιστα για να καθαρίσει την περιοχή, μέχρι κάναμε καθαρισμό μέσα στο ποτάμι, Νίκο, κάθε χρόνο. Τώρα αυτά ο τέμπορα ο Μόρης. Δεν πειράζει όμως. Εγώ τον βλέπω τον κύριο Ρετσάνη σε πολλές φωτογραφίες κάθε μέρα. Τον βλέπω, τον βλέπω.
0: Είμαστε σε φωτογραφίες.
1: Τον βλέπω,
0: το έχουμε, το έχουμε.
1: Μη σου πω σε 10 την ημέρα.
0: Κοίταξε.
1: Όποιος και να κάνει εκδήλωση, πάντα εκεί, ας πούμε. Την παίρνουμε και σαν
0: έχω
1: σταμπάρει
0: 2-3 άλλα 4-5 άτομα τα οποία έχουν κάνει ρεκόρ σου.
1: Μεταξύ αυτών είναι και μία κυρία.
0: Δύο κυρίες.
1: Α, δύο κυρίες.
0: Δύο ρεκόρ φωτογραφίας, ναι.
1: Α, ξέρω ποια λες τη δεύτερη, αλλά ασχολείται και εξ αντικειμένου φωτογραφίας.
0: Ναι, ναι, ναι, χαμός και με προσωπικό φωτογράφο. Και με προσωπικό φωτογράφο.
1: Έχω ένα πουλάκι που μου είπε ότι της έγινε και σύσταση να μην φωτογραφίζετε, γιατί από την πολύ τρεχάλα να φωτογραφίζετε παντού η συγκεκριμένη κυρία Νίκο έχει φωτογραφηθεί και σε αντίπαλα στρατόπεδα.
0: Καμιά φορά μπερδεύεσαι. Να πούμε, μπράβο, μπερδεύεσαι. Όπου βλέπεις φως εκεί μπαίνεις μέσα, δεν τράβαμε φωτογραφία, σε τραβήξαμε. Ωραία.
1: Είναι αυτό που σκεφτόμουν σήμερα, Νίκο. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα αφορά και έχει σχέση μόνον με όλα τα άλλα κόμματα, τα παρακόμματα, τα υποκόμματα και τίποτα για την κυβέρνηση. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, ο οποίος
0: τέτοια
1: είναι...
0: τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν ματάδω με
1: ξεπεμπτέ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για Τσίπρα, για Κωνσταντοπούλου, για Καριστιανού, για Φάμελο, για, πώς το είπαμε, για

0: για τον άλλον από τη Θεσσαλονίκη, πες τον με τα, με τα έγγραφα του Χριστού και τις κρεμοαλιφές.
1: Βελόπουλος Κάργα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, και λέω τώρα, και λέω τώρα, πώς κυριαρχεί στους τυφλούς ο μονόφθαλμος. Και μην το πάρετε ρατσιστικά, αγαπητοί.
1: Ο μονόφθαλμος, το έχουν εντύπωση, βάσου το έχει χάσει το μάτι, είναι και αυτός ντύπια ντύπ.
0: Ντύπια ντύπ, Νίκο μου, αλλά κάθεται στο θόκο του και απολαμβάνει τον ανθρώπο.
1: Ναι, τον κάθεται στο θόκο, γιατί το ψηφίσαμε εμείς για μια τετραετία.
0: Τον ανθρώπο οι άλλοι, για άλλη μια τετραετία. Λοιπόν, και ποιον, άντε τώρα πες εσύ, ποιον να δεις πρωθυπουργό στη χώρα μας, ποιον να δεις, τον Τσίπρα, με αυτά που πάθαμε, είναι τώρα και αυτό που βλέπουμε το ντοκιμοντέρ με πραγματικά ανέκδοτες στιγμές αληθινές, με συνεντεύξεις ανθρώπων που δεν έχουν κανένα όφελος να στηρίξουν κάποιον, γιατί όλους τους καίνε, και βλέπεις τι είχε διαμειφθεί τότε. Εδώ ήρθε η Ακρίτα και είπε, τώρα έμαθε, λέει, και ξέρει να κυβερνήσει. Το ίδιο το είπε ότι ο άλλος, ο Αποστολόπουλος, είχε πει ότι είναι μαθαίνει πιο εύκολο ο Κασελάκης από ότι μάθαινε ο Τσίπρας. Δηλαδή, παιδιά, τους αδειάζουν από μόνοι τους. Τι να πει, την κυρία Καριστιανού. Εντάξει τώρα, σοβαρευτούμε όλοι. Καλά, τι ήταν χθες ο Καραχάλιος. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε πολλά θέματα. Πριν όμως από
1: ο φίλος μας ο Μίτσος εδώ πέρα που έστειλε μήνυμα, λέει: όποιος να είναι εκτός από το Μητσουτάκι, λέει.
0: Εντάξει, ρε φίλε Μίτσο. Εντάξει, εξήγησέ μας έναν και γιατί. Εγώ, φίλε Μίτσο, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αυτή την κριτική, χωρίς να έχεις τοποθέτηση και άποψη, είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Την επομένη των εκλογών κόβουμε τα χέρια μας. Έτσι εγώ στο λέω και θα το λέω και πώς το λένε. Πώς σας είπε χθες ο Σπύρος ο Μάρκου, εδώ μπροστά και να είναι και μέρα. Να μου τα πείτε μπροστά και να είναι και μέρα. Γιατί εγώ δεν σου φταίω, φίλε Μίτσο, ας πούμε, σε περίπτωση ή εγώ ή όποιος σκέφτεται τι θα ψηφίσει και δεν σκέφτεται με θυμό, δεν σου φταίω να την πατήσουμε ξανά μανά, να περάσουμε ό,τι περάσαμε, να ξαναπουληθούμε, να πουλήσουμε και τα σπίτια μας και αντιγιά μας. Λοιπόν, έχουμε, Νίκο μου, πριν πάμε στον καιρό, Νίκο, καταρχάς η μυρωδιά στην Αθήνα ήταν στην Αττική όπως και στη Θεσσαλονίκη. Είδες που το εξήγησαν οι καθηγητές. Είναι, λέει, από τις βρωμιές, λέει, και τη σαπίλα που έχει μέσα η θάλασσα.
1: Είναι σίγουρο αυτό?
0: Είναι, γιατί τα φύκια σαπίζουνε.
1: Α, από
0: και το πλακτόν. Και έρχεται αυτό το μεθάνιο.
1: Το βρήκαμε δηλαδή.
0: Μεθάνιο και αμμονία.
1: Μεθάνιο.
0: Αμάναμα. Γιατί έτσι μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη πάντα.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα. Έχουμε, πριν πάμε στον καιρό, ψάξε να δεις τον καιρό, γιατί δεν μου φαίνεται καλός ο καιρός για το επόμενο, ειδικότερα το Σαββατοκύριακο. Αλλά και επειδή αύριο είναι η Παρασκευούλα, όλοι ετοιμαζόμαστε. Έχουμε ένα θέμα το οποίο, Νίκο, εσύ πέρυσι είχες κάνει τα δύνατα δυνατά να το στηρίξει και πιστεύω θα κάνουμε και φέτος τα ίδια. Η έκκληση που μας έκανε μέσω των social media ο Βασίλης ο Πιπέρης.
1: Ναι, το είδα πάλι και θέλω να επικοινωνήσω να δω τι έπαθε ο Βασιλάρας.
0: Μπράβο, Νικόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια χρόνια ή χρόνια.
1: Έχει πλέον χρόνια που τραβάει αυτή με τη μεγάλη περιπέτεια στη ζωή του Βασίλης.
0: Έτσι. Και έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του. Ζητάει υποστήριξη και πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε ότι ο Βασίλης ο Πιπέρης δεν ζητάει ελεημοσύνη. Γίνεται μια συναυλία στο Βαρελάδικο στις 11 Ιουνίου, Νίκο. Πάλι για την,
1: ναι, ναι, θα έρθω σε επικοινωνία, θα έρθω σε επικοινωνία με τα παιδιά
0: του,
1: ναι.
0: Και ζητάει απλά να πάρουμε όλοι ένα εισιτήριο ή να πάμε στη φιλανθρωπική βραδιά που γίνεται για χάρη του. Και επειδή πέρυσι θυμάμαι ότι είχε συνδράμει τα μάλα και είχε τρέξει πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα κάνεις και το ίδιο και φέτος.
1: Ναι, το είδα και έστειλα μήνυμα στους μουσικούς εκεί πέρα και ελπίζω θα είμαστε σε επικοινωνία. Μπράβο. Στο Κυριακό θα μάθω.
0: Μπράβο, Νικόλα μου, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, Νίκο, με τον καιρό? Άστατος ο καιρός, λέει, βροχές, καταιγίδες, λέει, επιδείνω στο Σαββατοκύριακο, λέει.
1: Έχουμε και λέμε, λέει, λοιπόν, λέει. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Σήμερα 5η 21 του Μάη, η ηλιοφάνεια δείχνει με μια μικρή πιθανότητα βροχής κατά τις 6.30 ώρα το απόγευμα, με 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα 5η 21 του Μάη, η Λεβέντες.
0: Ανεβαίνει δηλαδή η θερμοκρασία.
1: Μια χαρά. Αύριο Παρασκευή 22 του Μάη, σχεδόν έθριος καιρός, από τις 3 η ώρα πιθανή βροχή, αλλά από τις 6 μέχρι τις 9 η ώρα δείχνει βροχή αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι 3 η ώρα θα είναι καλός ο καιρός, μετά από εκεί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής 3,5 με 4, αλλά από τις 6 ώρα και μετά μέχρι τις 9 βροχή.
0: Λίστα παπουτσάκια αύριο.
1: Λοιπόν, με 25-26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο συννεφιά ξεκινάμε με μια βροχή δυνατή γύρω στις 9 η ώρα το πρωί και μια πιθανότητα βροχής γύρω στις 12. Από εκεί και πέρα στρώνει ο καιρός, δηλαδή έχουμε μια βροχή δυνατή το πρωί κατά τις 9 με 9.30. Πιθανή βροχή 12, από εκεί και πέρα στρώνει ο καιρός, 24 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 24 του Μάη, Λεβέντες. Συννεφιά όλη
0: δηλαδή
1: την Κυριακή.
0: 28 πάει 24.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κυριακή τώρα 24 του Μάη, συννεφιά με βροχή το μεσημέρι γύρω στις 3 με 4 η ώρα, με 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ την Κυριακή. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα που είναι και η τελευταία της Άνοιξης. Τα χαράματα θα έχουμε μια ισχυρή βροχή όπως οι ξημερώματα Δευτέρας γύρω στις 3 με 4 τα ξημερώματα. Μετά από εκεί σχεδόν έθυρος καιρός, μέχρι εκεί θα είναι, μέχρι τις 5-6 ώρα ότι θα γίνει μέχρι εκεί. Μετά από εκεί έχουμε σχεδόν έθυρος καιρός, 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 26 του Μάη, Λεβέντες. Ηλιοφάνεια 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη 27 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα, να βαρέσουμε ένα τριαντάρι δείχνει την ερχόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, ό,τι έχει αυτά, όχι κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα, όχι κάποια ιδιαίτερα έτσι φαινόμενα.
0: Εντάξει, απλά μια ναι, ναι. βροχερή κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μια πιθανότητα βροχή σήμερα το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή θα έχει βροχή μετά τις 6 ώρα μέχρι τις 9. Και το Σάββατο, όπως είπαμε, δείχνει μια ισχυρή βροχόπτωση νωρίς το πρωί 9 με 9.30. Αλλά από εκεί και πέρα στρώνουμε τα. Μάλιστα. Α δούμε.
0: Σε βρίσκω πολύ καλά.
1: Δόξα του Θεού Βάσου. Όλα καλά.
0: Εντάξει, δεν έχουμε.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πώς λέει, ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Λοιπόν, τι γίνεται, Ελληνικό, εδώ στη Λάρισα.
1: Α, εδώ είχαμε θέμα χθες, εδώ στο Φαρσάλων και στη Φαρσάλων και πώς το λένε, και Πολυτεχνείο εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες αργά το μεσημέρι έπεσε ένα λεωφορείο σε μια λακκούβα εκεί που φτιάχνουν τα έργα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο.
0: Πώς θες, το έχω πει.
1: Λοιπόν, εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Εγώ περνάω με τα πόδια και τα βλέπω εκεί πέρα. Έχουν στενέψει πολύ οι δρόμοι κτλ. Δεν μπορούσε να περάσει το λεωφορείο και έπεσε μέσα εκεί σε αυτά που σκάβουν από δίπλα και έγινε μπουτιλιάρισμα. Και το ίδιο πράγμα μετά έγινε και το βράδυ γύρω στις 9.30 ώρα. Πάλι ένα τουριστικό λεωφορείο. Το πρώτο
0: δεν
1: έγινε.
0: Δεν
1: χωράει το λεωφορείο.
0: Δεν χωράει,
1: και το βράδυ χθες πάλι εκεί ένα του λεωφορείο πάλι και αυτό πήγε να πάρει τη στροφή και έπεσε μέσα. Αυτό,
0: το κακό ξέρεις ποιο είναι, Νίκο μου. Δεν ξέρω τι κάνει ο εργολάβος εκεί στην Ηρών Πολυτεχνείου και στη Φαρσάλων και Παναγούλη για να καταλάβετε όλοι που λέμε. Αυτός ο εργολάβος λοιπόν έχει ανοίξει 4 μέτωπα. Δεν φτιάχνει το ένα κομμάτι, ας πούμε, δεξιά της Φαρσάλων να τελειώσει. Δεν το ολοκληρώνει. Δεν φτιάχνει το άλλο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Νίκο. Ότι μάλλον τώρα θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολο και το καλοκαίρι. Γιατί τελειώνει η προθεσμία που έχει πάρει και η μεγάλη προθεσμία που του είχε δώσει ο κύριος Καλογιάννης στη σύμβαση. Νίκο μου, 2 χρόνια. Το ξέρεις ότι μετά την ημερομηνία λήξης το έργο του δίνει 2 χρόνια για να μπορέσει να το ολοκληρώσει. 2 χρόνια, Νίκο μου. Όχι να χτίσει πολυκατοικία, να φτιάξει τον κόμβο. Για να φτιάξει τον κόμβο, Νίκο. Και πόσο καιρό βλέπουμε.
1: Κοίταξε,
0: ότι δεν υπάρχει ψυχή
1: το έργο
0: εκεί
1: αυτό
0: να
1: το
0: δουλέψει.
1: Οποίο ξεκίνησε από τον περασμένο Σεπτέμβρη και πάμε τώρα σε λίγο.
0: Ανθρώπους να το δουλεύουν. Τώρα είδε 2-3 χτες.
1: Εντάξει,
0: και τι κάνανε,
1: όχι,
0: προκάλεσαν διάλυση.
1: Ήταν για 2-3 μήνες εκεί, είχα πάει σκάψη, κάνει, τι φτιάξαν
0: από εκεί. Τα
1: παρατήσαν για να πάνε σε άλλο έργο που έχει ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος έχει όλα τα έργα μέσα στην πόλη και καταλαβαίνει ότι με 10 άτομα μου είχε πει και ο ένα προϊστάμενο εκεί.
0: Εμεί
1: είμαστε σήμερα εδώ, φεύγουμε να πάμε εκεί.
0: Θα μου πεις γιατί τα λέω εκ των πραγμάτων. Έτσι, μην γίνω κι εγώ Καραχάλιος. Έτσι, κατηγορούσε η προηγούμενη αρχή. Όχι ο δικός μας ο Θόφιλος Καραχάλιος, ο κορυφαίος καθηγητής, ο πανεπιστημιακός ο γιατρός. Λέω Καραχάλιος, ο κολλητός της, ο πρώην κολλητός και νυν αντίπαλος της κυρίας Καριστιανού. Ο επικοινωνιολόγος. Λοιπόν, κατηγορούσε η προηγούμενη δημοτική αρχή αυτούς που ανάλαβαν τα έργα τα δημοτικά, Νίκο, οι οποίοι τελικά απέδειξαν οι προηγούμενοι εργολάβοι ότι ήταν συνεπέστατοι και αξιοπρεπέστατοι. Εντάξει. Και τώρα λοιπόν έχουμε εργολάβο ο οποίος τη μια λέει δεν παίρνει χρήματα από το Δήμο, κατηγορεί το Δήμο, ενώ πληρώνεται κανονικά, δεν εξελίσσεται το έργο, πρέπει να ολοκληρωθεί, να γίνουν οι έλεγχοι για να πάρει και την εξόφληση. Είπε ότι δεν βρίσκει εργάτες. Πώς οι άλλοι βρίσκουν εργάτες? Πώς άλλοι, είτε οικοδομία έχεις κύριε εργολάβε, είτε δρόμο έχεις κύριε εργολάβε, δεν μπορεί να λες δεν βρίσκεις. Εντάξει, είδατε πως είναι τα πράγματα. Όλα τα αυτά θέλουν, τα μεταξωτά θέλουν και μεταξωτούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα στη Βουλή, παιδιά, ξεκινάει η ιστορία Από χτες ξεκίνησε η συζήτηση για τον ΟΠΕ και ΠΕ όμως. Πλέον έρχεται και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η οποία λέει ότι οι βουλευτές και στελέχη του οργανισμού ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τις παράνομες επιδοτήσεις. Τώρα δεν έχω κάτι καταλάβει. Ότι υπήρξαν παράνομες επιδοτήσεις, υπήρξαν με τις ταυτοποιήσεις, τις ονοματίσεις, τις καταπατήσεις, τις κατακρεουργήσεις αγροτεμαχίων, πλαστών στοιχείων κλπ. Που κάναν οι ίδιοι αγρότες με τους χασάπιδες τον έναν τον άλλον. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι δεν μίλησαν για παράνομες επιδοτήσεις. Γιατί αυτό να το δούμε. Κάποιοι πολιτικοί ζήτησαν από τον ΟΠΕ και ΠΕ να επισπεύσει τις διαδικασίες επιδότησης κάποιων καλλιεργητών. Αυτό, ρε παιδιά, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, παραβίαση. Όσο και να μην μ' αρέσει που το λέω. Αλλά αν, ας πούμε, ένας πολιτικός μεσολαβείς και ζητήσει μια επίσπευση διαδικασίας, εντάξει, σου λέει γιατί δεν το κάνουν για όλους και το κάνουν μόνο για μένα. Εκεί υπάρχει ένας διαχωρισμός. Αλλά δεν υπάρχει υπεξαίρεση. Δεν υπάρχει υπεξαίρεση. Δεν μιλάμε για παράνομη επιδότηση, ούτε μιλάμε για υπεξαίρεση. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Γιατί από ό,τι λένε, και η Λάρισα είναι στο κακό της. Ξέρεις, Νίκο, μου έχεις χάσει και άλλο όνομα. Στον ΟΠΕ και ΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις. Πολύ μεγάλο όνομα. Δημοτικός
1: τέλεχος. Σκάι. Βαρβάτο.
0: Τέλεχος, Νίκο, έχει διατελέσει και σε διοίκηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημοτικός τέλεχος και έχει διατελέσει διοίκηση και έχει σκάσει και είναι τα επόμενα ονόματα που θα δούμε τώρα να σκάνε μύτη. Γιατί η Λάρισα έχει δώσει τροφή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, τώρα μιλούσα με το φίλο μου το Λεό στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Θυμάσαι, Λεό, που ήταν στην κορυφαία ταινία.
0: Λεό και πάει σε Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, που έπαιζε εκείνη η Γαλλίδα, η ωραία ηθοποιός, ναι, ναι, και έλεγε αχ, Λεό.
0: Αχ, Λεό.
1: Αχ, Λεό, να πούμε. Τον Δημήτρη Φόρν.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω το άλλο.
1: Να, όχι. Ήταν με τον Δημήτρη Φόρν που ήταν ταμεία εκεί και έκανε την αυτά κτλ. Και τον αγαπημένο Λεό. Λοιπόν, ο Λεό, ο φίλο μου τώρα εδώ πέρα λέει. Στην Γεωργιάδου λέει διαλυμένος όλος ο δρόμος, έτσι, διαλυμένος, τα μηχανάκια μας διαλύονται, σκέψου λέει τα αυτοκίνητα τι γίνονται εκεί πέρα κτλ. Στα οικόπεδα επίσης που ήταν την προηγούμενη φορά που μας είπε ο φίλος εκεί, το διπλανό οικόπεδο ο άλλος πήγε και το κούρεψε κτλ. Πέρασε ο Δήμος απ' έξω από αυτό που ήταν στη γωνία, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, πήρε τα απ' έξω και τα μέσα έχουν φτάσει τώρα που, είναι, που ανήκουν στον οικοπεδούχο, ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Ο Δήμος απλώς κούρεψε τα απ' έξω. Μέσα έχουν φτάσει, περιμένουμε να πάει 15 Ιουνίου. Λοιπόν, 15 Ιουνίου που θα έχουν φτάσει τα 4-5 μέτρα, αρουραίοι κυκλοφορούν εκεί. Θα βλέπουμε κι εμείς εδώ πέρα τώρα.
0: Δεν σου έχω πει ότι είναι μουφ αυτή η ιστορία. Δεν σου έχω πει αυτή με την αποψήλωση των οικοπαίδων. Και θες να σου πω και κάτι, Νίκο μου. Άντε, όσοι αποψήλωσαν τα οικόπεδά τους, τα οικόπεδα είναι τραγικό μες στην πόλη, Νίκο. Να σου πω κάτι και εδώ μπροστά σε εμάς. Ήταν το οικόπεδο το οποίο έχει πάρει μεγάλη εταιρεία καφέ να το αξιοποιήσει, έτσι. Το οποίο έχει πόσα μέτρα τα χόρτα. Μέτρα. Και τι γινόταν, τίποτα, ένα χάος. Τώρα που το καθάρισε η εταιρεία που θα κάνει τώρα το καφέ, τι γίνεται, έρχεται ο ευσυνείδητος αυτός κύριος, μπήκε μη εξαιρετέως με το κανελί και το λευκό σκυλάκι του. Έχει καταγεμίσει, Νίκο μου, με τις ακαθασίες από... Μία φορά δεν τον έχω δει, γιατί εδώ απέναντί μου το βλέπω με τα μάτια μου δηλαδή. Δεν τον έχω δει μία φορά, Νίκο, ένα πρωινό να πάρει ένα σακουλάκι, να καθαρίσει τις ακαθαρσίες και πού,
1: και να ήταν και μόνος.
0: Σε έναν ιδιωτικό, ναι, χώρο, ναι. Μπαίνει σε ιδιωτικό χώρο, Νίκο μου, έτσι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ξέρω ότι δεν μπορώ να τον βγάλω φωτογραφία, να το στείλω πουθενά σε κανέναν εισαγγελέα, σε καμία αστυνομία, πουθενά. Αλλά με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να προστατεύεται και το περιβάλλον. Γιατί τώρα το καλοκαίρι, αν γεμίσουμε καθαρσίες εδώ μπροστά μας, σε λίγο θα έχουμε και εστία μόλυνσης, Νίκο. Έχουμε μια τα ποντίκια με τον αρουραίοι, τους βλέπεις στο δρόμο να κόβουν βόλτες όπως εσύ περπατάς, τσουπ, περνάει ένας αρουραίος δίπλα σου. Ναι.
1: Ο φίλος μου Μιχάλης λέει η καθυστέρηση στα έργα εδώ πέρα έγινε, για να δω τώρα, γιατί δουλεύει εκεί, έγινε για το αέριο, από τη στιγμή που έγινε το αέριο μέχρι τέλος καλοκαιριού θα είναι έτοιμο το έργο.
0: Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, το αέριο όταν, ναι, περνάει κάνει 1-2-3 μέρες και το περνάει και φεύγουν, γιατί παλιά λέγανε φταίει η οπτική, φταίει η ΔΕΗ, φταίει εκείνο, φαίνεται κανένα, μα καμία εργασία δεν καθυστέρησε μήνες. Για κανένα λόγο. Το καταλαβαίνω, είναι η δουλειά σου, τα συμφέροντά σου. Αλλά και το αέριο που περνάει και οι οπτικές ίνες και ο ένας και ο άλλος κάνουν 2-3 μέρες στο σημείο και φεύγουν. Εντάξει, για να μην παραπλανούμε και τον κόσμο, σήμερα έχω γίνει πολύ κακιά, αλλά θέλω να λέω τις αλήθειες. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, στην περιοχή της Οδού Βόλου, στην περιοχή της ΔΕΙΑΛ, στο ύψος της ΔΕΙΑΛ και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουν εντοπιστεί αυτές οι τρεις περιοχές όπου δρούνε συμμορίες ανήλικοι και ενήλικοι νεαροί, όπου έχουν βρει ένα παιχνίδι τώρα με τις νερομπάλες και τα νεροπίστολα, Νίκο. Όπου πετούν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Έτσι, το έχουν πάρει χαβαλέ, γιατί έχουμε το ένα κομμάτι ανήλικοι και νέοι που επιτίθενται σε άλλους νέους ανήλικους ή ίδιες ηλικίες, ξέρω εγώ, 18, 19, 20 χρονών, μέχρι εκεί δηλαδή, μην φανταστείτε παραπάνω, αλλά δεν θεωρούνται ανήλικοι, που επιτίθενται για να τους πάρουν τα ρούχα, τα παπούτσια, για να τους κάνουν τραμπουκισμούς, για να έχουν σιδηρογροθιές, άλλοι έχουν και μαχαιράκια και ιστορίες κλπ. Τώρα μας βγήκε και αυτοί που το διασκεδάζουν, Νίκο. Το διαπετούν νερόμπαλες και κινδυνεύουν, λέει, το διάβασα στο άρθρο του τοπικού site, κινδυνεύουν, λέει, Νίκο μου, να τραυματιστούν οι ηλικιωμένοι, γιατί παραπατούν και πέφτουν. Και ξέρεις ο παππούς από τι πάει, εκεί η γιαγιά. Ναι. Λοιπόν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής περισσότερη αστυνόμευση. Όλοι οι πολίτες με αναρτήσεις που κάνουν στα social media ζητούν, Νίκο μου, να βρεθεί περισσότερος έλεγχος και περισσότερη αστυνόμευση, γιατί οι παραβάτες είναι συγκεκριμένοι. Στην Οδό Βόλου, λέει, είναι ένα μαύρο αυτοκίνητο με 5-6 παιδιά, κυρίως ανήλικα, που το οδηγούν παράνομα και πετάνε στους περαστικούς νερόμπαλες και τους πυροβολούν με νεροπίστολα. Μπράβο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θα σε δώσω και μια άλλη είδηση. Χρυσάφι, η σπόρη γαϊδουράγκαθου. Εσύ το ξέρεις.
1: Το γαϊδουράγκαθο. Γιατροσόφι.
0: Εσύ το ξέρεις, Νίκο μου.
1: Γιατροσόφι από χρόνια.
0: Ότι υπάρχει και τεχνική να μαζέψεις τον καρπό από τον ανθό. Αυτό που σκάλει πάνω πάνω.
1: Μεγάλη τεχνική.
0: Είναι ο ανθός του ηλιοφόρου.
1: Ναι.
0: Και θέλει ειδική διαδικασία. Βγαίνει ο κόσμος, ειδικότερα αυτοί που ξέρουν στα χωριά και μαζεύουν αυτό τον καρπό που έχει ο ανθός του γαϊδουράγκαθου. Με ειδικά γάντια, βέβαια, με ειδικά ψαλίδια, με ειδικές τσιμπίδες. Γιατί, λέει, αν σε τσιμπήσει μπορεί να σου προκαλέσει και αλλεργία, όπως και αν σε λερώσει το σίκο. Τώρα, λέει, είναι η εποχή όμως της συλλογής του, Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, περιέχει ένα συστατικό της ηλιμαρίνη, το οποίο είναι ισχυρό αντιαξιοδοτικό και προστατεύει, βοηθά την αποτοξίνωση, προστατεύει και βοηθά την αποτοξίνωση, αλλά και την ανάπλαση, Νίκου, του σηκωτιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και υπάρχει ένα, ψάξτε στα social media θα δείτε, υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο λέει ακριβώς πως γίνεται η διαδικασία της συλλογής. Και επειδή από γαϊδουράγκαθα μας έχουν πνίξει τα γαϊδουράγκαθα, ας ωφεληθούμε και κάτι καλό, έτσι. Ας αρχίσουμε να αγαπούμε τη φύση, Νίκο. Νίκο, ξέρεις ότι εγώ τώρα έμαθα ποια είναι τα ζώχια.
1: Για να απλά τα μαζέρεις, κάνεις βάζω, ναι, τα ζωχιά.
0: Όχι, χρόνια. Τα βράζω, τα παίρνω. Αλλά πώς τα ξεχωρίζεις.
1: Απέξω και ένα κατωτά εδώ και χρόνια. Ζωχάκια μάζει ο παπουτσιρικάς.
0: Τώρα έμαθα. Εγώ δεν, δυστυχώς δεν το ήξερα, αλλά πάντα δεν παθαίνεις τίποτα. Όσο και να μεγαλώνεις, να μαθαίνεις. Ναι. Καλά. Έχω κι άλλο σήμερα, έτσι θα σας πάω. Επειδή κοιτάω στις σημειώσεις μου, κοιτώ να σας αρχίσω τα της πολιτικής. Και λέω, Μορβάσο, δεν τα αφήνεις για μετά. Αλλά έχω και ένα μπέο εδώ πέρα τώρα, ο οποίος σεξιστικά, καλά, ο μπέος δεν είναι η πρώτη φορά που μας ευθυδιάζει με σεξιστικά σχόλια. Αλλά ρε εσύ, φίλε Αχιλάκο.
2: Αχιλέα,
0: γιατί δεν τα έλεγες πριν? Φοβόσαν μήπως και το φέρει ο Ακύλας το χρυσό. Γιατί τώρα επιτίθεται στον Ακύλα? Εγώ πάντα δεν συμπαθώ τους ανθρώπους που τα λένε μετά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι κατά το Αγγίλα και της Eurovision. Ο κύριος Μπέος έκανε χθεσινές δηλώσεις. Παρουσιάζεται, λέει, σε αυτούς που αποφάσισαν να πάει ο Ακύλας και τους επιτροπή της Eurovision. Επιτίθεται σε αυτούς, στην ΕΡΤ δηλαδή. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, λέει.
2: Ναι.
0: Με ένα παιδί να κουνάει το πιστιά του.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Μπέο, δεν έχουμε και τη δική σου κουλτούρα, ας πούμε, να φέρουμε τα πρώτα ονόματα της πίστας για να πάει εκεί. Αλλά τι το λες τώρα? Δεν το λες και πριν. Δεν το έλεγες και πριν? όταν έσκασε η Μύτη και όλοι λέγαμε, εμείς μόνο εσύ και εγώ, εσύ και εγώ Νίκο λέγαμε ότι δεν τραγουδά.
1: Ναι, υπήρχαν και άλλοι πολλοί που λέγανε.
0: Στον δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι επώνυμα.
1: Εντάξει, είχαν βγει και πολλοί στο διαδίκτυο επώνυμοι. Εγώ τους έβλεπα να πούμε που είχαν την άποψή τους για το εν λόγω τραγούδι.
0: Εντάξει. Στις τηλεοράσεις δεν τόλμησε κανένας να
1: πει. Όχι, αρχικά εκεί είχε πέσει γραμμή. Πάμε να το πάρουμε και το πήραμε. Και η πανηγύρια και τα λοιπά. Και λεφτά πληρωμένα από την ΕΡΤ που την πληρώνουμε εμείς να πούμε και για τα πανηγύρια όλα αυτά. Και ξανά προς εδώ ξατραβά.
0: Και ξανά με ένα δώρο σε όλους ΕΡΤ από τα καπελάκια μέχρι τι άλλο, ποιος ξέρει.
1: Και την πληρώνουμε εμείς την ΕΡΤ μαζί με το 35%.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα θέματα της Τουρκίας. Ο κύριος Δένδιας μίλησε χθες για τις προκλήσεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, το αφήγημά τους για τα ήρεμα νερά. Δεν πιστεύω, λέει, στο αφήγημα των ήρεμων νερών, λέει ο κύριος Δένδιας. Η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της, λέει ο κύριος Δένδιας. Λέει και η κυρία Μπακογιάννη τώρα για τη γαλάζια πατρίδα. Αναμφισβήτητα είναι ρογμή εμπιστοσύνης και κλιμάκωση στην ένταση. Τώρα Νίκο, και εγώ ανησυχώ, όπως ανησυχείς και εσύ και όλοι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Όμως Νίκο μου, μπήκε και ένας δαίμονας σήμερα και σκέφτομαι μήπως όλα αυτά τα κάνει η κυβέρνηση για να μας αποπροσανατολίσει εν ώψη εκλογών.
1: Κοίταξε,
0: γιατί
1: το μυαλό σήμερα.
0: Το
1: ναι, όλα τα συμπτώματα.
0: Το timing, Νίκο, ας πούμε, για να προκαλέσει ο Ερντογάν.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Δηλαδή, είναι πολλά τα μέτωπα απέναντί του. Καταρχάς, τελείως ξέχασε το γεγονός ότι θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπαίνει με τίποτα. Από την άλλη, βλέπεις ότι του δίνει και το Κογκρέσο το Αμερικάνικο, του δίνει κάποιες de facto περιπτώσεις. Δηλαδή, κάνει εκείνο, επέστρεψε τα ρωσικά S300 για να σου δώσουμε εμείς εξοπλισμό για την ανανέωση των δικών σου, των παλιών. Δηλαδή,
1: και βλέπεις, κάναμε και μια κίνηση τώρα τελευταία που την περάσα και στα ψηλά. Πήραμε τους Patriot γιατί διαμαρτυρώνται στον έντονα οι Τούρκοι για τον αποκλεισμό των νησιών.
0: Τους πήραμε
1: και.
0: Βάζουμε άλλα. Πάμε άλλα.
1: Δεν βάλω. Θα πάνε οι F-16. Καλά κρασιά.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν απέτηση των Τούρκων να τους πάρουμε από εκεί.
0: Ωραία. Συμφωνώ. Απολύτως συμφωνώ μαζί σου. Από την άλλη όμως η κυβέρνηση απήντησε για τους Patriot και πηγαίνεται αμέσως αντικατάσταση με νότερες. Πιο σύγχρονα όπλα.
1: Πότε θα έρθουν αυτά?
0: Τώρα λοιπόν.
1: Πάψε ρε, μην πιστεύεις.
0: Ξέρω ρε Νίκο.
1: Μην πιστεύεις.
0: Καλά, ας πιστεύω και ας διαψευστώ παρά να μην πιστεύω, γιατί μετά πάω στο μηδενισμό.
1: Κοκοκό.
0: Και ξέρεις, ο μηδενισμός είναι άστα να πάει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά.
1: Α, είπε ο καπετάν Δένδιας, είπε απέτησε συγγνώμη από τους Ουκρανούς, λέει, για τον δρόμο στη Λευκάδα.
0: Ακόμα και δεν είναι δικαιολογίες αυτές.
1: Ακόμα δεν μας ζήτησαν συγγνώμη, λέει. Πέρασαν, λέει, μέρες.
0: Είπε και άλλα παρακάτω. Γιατί εμείς και αν στηρίξαμε την Ουκρανία, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είπε και όλες μετά παρακάτω ότι αυτές οι δικαιολογίες και απαντήσεις μας δίνατε δεν περνάνε εδώ. Δηλαδή ήταν πολύ αυστηρός ο Δένδιας. Και για τον ντρόν το ουκρανικό, το οποίο ήταν, Νίκο μου, εξοπλισμένο όπλο, έτσι. Μιλάμε, κάτσε καλά, φίλε. Δηλαδή το είχαν και συνδεδεμένο και σε λειτουργία. Δηλαδή θα επιτίθετο και στην Ελλάδα αν τυχόν ήθελε να δημιουργήσει ο Ζελένσκι επεισόδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε γεννητούρια. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα γεννηθεί το νέο κόμμα της κυρίας Καριστίνου. Στις 6 ώρα το απόγευμα, όχι Νίκο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους. Ένα θεματάκι, γιατί θα αναλύσουμε πολλά θέματα μετά όσον αφορά το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και άλλων πολλών. Εγώ θέλω να πω ότι επέλεξε τη Θεσσαλονίκη, Νίκο, γιατί θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι σκοτώνονται τρία κόμματα, ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, η Νίκη και ποιοι άλλοι δεν ξέρω, για το ποιοι θα πάρουν τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της Βορείου Ελλάδος.
1: Και επίσης κάποιες.
0: Η έδρα του κυρίου Σαββίδη είναι ο Βολός. Η Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω εγώ τι κάνει ο Σαββίδης, αλλά ξέρω ότι δημοσκοπήσεις που βγάλαν site.
0: Ο Αυγερινός είναι βασικός στέλεχος στη Μόσχα του κυρίου Σαββίδη. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, απλώς επειδή είδα από προχθές κάποιες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν σε site της Βόρεια Ελλάδας και τα λοιπά, και παρουσιάζουν εκεί το κόμμα της Καριστιανού δεύτερο με πολύ μικρή απόσταση από το Μητσοτάκη.
0: Δε
1: Γι' αυτό λέει τι κάνει εκεί.
0: Τώρα. Και δεν αντιλέγω. Ναι. Εγώ όμως από την άλλη σου λέω ότι αυτή η τσιμή είναι ένα προπύργιο, διότι τα είπε πολύ καλά. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα το διαφημιστικό. Τα του Καραχάλιου, Καριστιανού κλπ. Το μόνο που θα σας πω, παιδιά μου, παρακολούθησα χθες τις. Γιατί ο κύριος Καραχάλιος έλεγε εδώ είμαι, και όχι μόνο το έλεγε, αλλά έβγαινε και σε όλα τα μέσα, Νίκο.
1: Εκεί ήταν, λέει, μετά το πέρασε το αυτόφορο για το.
0: Για όλα κάτι αυτόφορο. Θα πούμε τώρα. Και λέει, γιατί λέει, μου είπαν, ψάξανε να με βρουν και δεν με βρήκανε. Μεταξύ η αστυνομία είναι η σιγή ηχθείος. Ψάξανε να με βρουν, λέει, και δεν με βρήκαμε. Το λάθος μου, λέει, είναι που δεν έκανα εγώ, λέει, μήνυ στην κυρία Καριστιανού. Αλλά έλα εδώ πέρα, Μαρία μου, έλα. Και μέσα στο λόγο του μου έκανε εντύπωση που είπε η κυρία Μαρία με τη νέα τη μύτη. Δηλαδή αποδομείται τελείως, Νίκο, η κυρία Καριστιανού με αυτά που ακούω. Μίλησε για τον νέο της σύντροφο, τις σχέσεις που έχει και με την Ρωσία. Είπε πάρα πολλά πράγματα και έλεγε να μου ξανακάνεις μήνυση, γιατί τώρα θα αρχίσω εγώ λέει την επίθεση. Θα αρχίσω εγώ λέει τις μηνύσεις και τις καταμηνύσεις. Διότι εγώ είπε ο Καραχάλιος, και σωστά το είπα και εγώ χτες, αυτά που είπε είναι αυτά που μας έδωσε τροφή η παρουσίαση των πρώτων στελεχών της, η κυρία Καραχάλιου, και αναρτήσεις των στελεχών της. Τι ανάρτηση ήταν αυτή από το βασικό νούμερο 2 στελεχός της, τον κύριο, πάλι ξεχνάω το όνομά του. Και μάλλον δεν θα χρειαστώ κιόλας να το αξιοποιήσω. Έτσι, ο οποίος είναι ο κύριος γραμματέα, η πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας στη Μόσχα, ο κύριος Σιουρδάκης, Στράτος Σιουρδάκης, ο οποίος με μια ανάρτηση που έκανε, δηλαδή ευτέλησε το θεσμό της οικογένειας στην Ελλάδα, εξήρε το θεσμό της οικογένειας της Ρωσίας, είπε ότι η γυναίκα στη Ρωσία, αυτό και δεν είναι σεξιστικό, δεν κοιτάει την καριέρα, κοιτάει μόνο την οικογένεια. Γιατί ρε φίλε, εδώ πέρα η γυναίκα δεν κοιτάει και την οικογένεια και την καριέρα? Και πρώτα λέει την οικογένεια και μετά λέει την καριέρα. Ο άντρας, λέει, στη Ρωσία είναι στην οικογένεια είναι, λέει, ο Ρώσος άντρας είναι. Παιδιά, ανοίξτε να δείτε τις αναρτήσεις του. Τις αναρτήσεις του. Εξάρει την Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, να μην το λέω Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη εις βάρος της χώρας μας. Και με συγχωρείτε, μέχρι το 2008 εδώ ζούσε. Εδώ έτρωγε. Μετά έφυγε, γιατί η γυναίκα του βέβαια ήταν Ρωσίδα, βρήκε δουλειά εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Εδώ δίδασκε Ρώσικα, εκεί διδάσκει ελληνικά. Σταμάτα να διδάσκει ελληνικά, αφού τόσο δεύτερη είναι η χώρα σου. Και σταμάτα να διεκδικείς ψήφο από τη χώρα σου. Λέω εγώ. Έτσι. Ο άλλος, ο κύριος Αυγερινός, εντάξει. Ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Είναι μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους. Ο κύριος Δέα Αυγερινός είπε για τη μήνυση στον Καραχάλιο, ζήτησα, λέει, να κλητευτεί η Ζαχάροβα. Παιδιά, έλεος. Έλεος. Νίκο, πάμε σε διαφημίσεις.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
4: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
4: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
2: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Καλώς τον Άκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαρκίδης.

φοβερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Νίκο, Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Για τις Ελληνίτσες έβγαλες τραγουδάκι? Έβαλες Νίτσα, Ελληνίτσα, μισή ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Μου είχε παρασύρει, η πολιτική συζήτηση, κατάλαβες. Και είχα βάλει κάποιες κεραίες να υπολειτουργούν αυτόν. Αγαπημένο μου φίλε Βασίλη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και εσύ και όλους όσους έχεις κοντά σου. Ο Θεός να δώσει να είμαστε όλοι γεροί και να μην ξεχνούμε και αυτούς που έφυγαν, και είναι μια ευκαιρία αν είναι η γιορτή του σήμερα, όπως ο πατέρας μου. Σε αντιπίθεση ο κύριος Καραχάλιος για την κυρία Χριστιανού, προκλητικός και επιθετικός στις δηλώσεις του, βγήκε σε όλα τα κανάλια χθες, δεν άφησε κανάλι για κανάλι, επιμένει στις ρωσικές διασυνδέσεις, γιατί όπως λέει, εγώ δεν μεταφέρω τίποτα, απλά μεταφράζω και επαναλαμβάνω όσα έχουν πει και ό,τι δηλώσεις έχουν κάνει τα ίδια προβεβλημένα στελέχη. Αυτό που το λέω και εγώ και που φαντάζομαι το βλέπετε όλοι σας. Να πούμε, να συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε καρφή πλακιά για την κυρία Χριστιανού. Απίστευτο, όσοι δεν πιστεύουν στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο όσον αφορά τους συνοδοιπόρους της για την απόδοση της δικαιοσύνης για τα θύματα των Ντεμπών. Θεωρώ ότι η κυρία Χριστιανού απομακρύνεται συνέχεια και πάρα πολύ από την υπόθεση των θυμάτων των Ντεμπών. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε ότι δεν πενθεί ή δεν θρηνεί το χαμό του παιδιού της. Σε καμία περίπτωση, και δεν νομίζω άνθρωπος να διανοηθεί να το πει αυτό. Αλλά ίσως είναι ο τρόπος που ψάχνει μέσα από την πολιτική να δώσει τη δική της μάχη, αυτό που λέει τουλάχιστον, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο κύριος Πλακιάς έχει μια άλλη άποψη. Η δικαιοσύνη αποδίδεται μόνον στους θεσμούς, δηλαδή δικαιοσύνη κλπ. Συνεχίζω λοιπόν. Ο κύριος Αυγερινός για τη μήνυση κυρίας Καραχάλιου ζήτησε, λέει, να κληκτευθεί η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος τύπου της Μόσχας, της Ρωσίας, του Πούτιν, του δεξιχέρι του Πούτιν. Και λέει ο κύριος Αυγερινός, ζήτησε να καλέσουν την κυρία Ζαχάροβα να πει η κυρία Ζαχάροβα αν έχει σχέση με τον κύριο Αυγερινό ή τον πρόεδρο των Ελλήνων της Ομογένειας στην Αγία Πετρούπολη. Τώρα, τι να σας πω ρε παιδιά, αυτά τώρα τα ακούμε, τα πιστεύουμε, βλέπουμε το επίπεδο, κρίνουμε, είμαστε ψεκασμένοι ή είναι ψεκασμένοι, τι να σας πω ρε παιδιά. Και συνεχίζω. Μίλησε και ο κύριος Ζιάνγκας. Έχουμε πολύ υλικό για την κυρία Χριστιανού. Και αυτό που έχω αντλήσει και έχω σημειώσει και σας λέω είναι το ενδέκατο. Δηλαδή πέφτει πάρα πολύ υλικό και πάρα πολλές ερμηνείες. Όχι από τα social media, γιατί ξέρετε εγώ αντιπαθώ τα social media, γιατί είναι οι ίδιοι, είναι σαν να βλέπω μια θεατρική παράσταση του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, που είναι οι ίδιοι επίσημοι μπροστά, οι τρεις πρώτες σειρές είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα πιστεύω στα social media ανεβάζουν και κρίνουν αυτοί οι ίδιοι που έχουν χρόνο, διάθεση, θυμό, αντίδραση. Έτσι λοιπόν, εγώ σας λέω από την επικαιρότητα και από τις επίσημες δηλώσεις των ανθρώπων. Ο κύριος Ζιάνγκος λοιπόν, ο ηθοποιός, ο οποίος σπούδαζε ρωσικά στη σχολή του πρωτοκλασσάτου στελέχους της κυρίας Χριστιανού. Α, θα έχουμε και περιστέρια, λέει σήμερα πάλι. Όπως είναι το AI η παρουσίαση, θα έχουμε και περιστέρια. Λοιπόν, λέει, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω βουλευτής, λέει, με το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Αλλά μου χτυπούν μηνύματα, λέει, από παντού ότι θα με ψηφίσουν. Και αυτό, λέει, με κάνει, λέει, να προχωρήσω. Από την άλλη, είπε ότι όταν γνώρισε την κυρία Χριστιανού μέσω του Ρώσου, του εκπαιδευτικού των Ρωσικών, να μην λέω το όνομά του γιατί πάλι το ξεχνάω, είναι η σύγχρονη, λέει, Μπουμπουλίνα, της είπε, είσαι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Της το είπα, λέει, και συγκινήθηκε. Αυτά κάνετε. Είναι σαν τσοβλοκόλακες που έχουν κάποιοι πολιτικοί, Νίκο, που λέει, α, πρώτος, κορυφαίος, εσύ θα βγεις πρώτος. Πατώνει ο άλλος, κοίτα ρε παιδί μου, ατυχία. Πώς την πάτησες, λέει, ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Λοιπόν, τι να πεις. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα στην πολιτική, πριν πάμε σε... καλά, εδώ και τι δεν έχω. Και τι δεν έχω από θεματάκι, έχω και αστυνομικό δελτίο. Καμπανάκι πλεύρη, Νίκο, από την Κρήτη, χθες είπε για τις μεταναστευτικές ροές ότι το καλοκαίρι δεν βλέπω μειώσεις όπως είχαμε μειώσεις στο Ανατολικό Αιγαίο. Εδώ λοιπόν, όντως είναι μια διαδρομή εκεί στην Κρήτη, και έχουν ανοίξει και ασκεί του αόλου με τις μεταναστευτικές ουρές. Εντάξει κύριε Πλεύρη, δεν το βλέπεις, αλλά είπες χθες μας ανακοίνωσε μια μέρα πριν ο κύριος Πλεύρης Νίκο, ότι θα έχουμε πάρα πολύ θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί στους αδικαιολόγητα εισχωρούντα στη χώρα μας και θα έχουμε τη διαδικασία της άμεσης επιστροφής στον τόπο τους.
1: Φαίνεται.
0: Άρα κάνε τη δουλειά σου κύριε Πλεύρη, γι' αυτό είσαι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, κάνε τη δουλειά σου, ας πάει ο καθένας στον τόπο του, αν δεν μπορεί να τους αντέξει η χώρα μας άλλο, που δεν μπορεί, εντάξει, εδώ που τα λέμε, έχει πνιγεί ο τόπος κυριολεκτικά.

0: Με συγκινεί πάρα πολύ ο φίλος μου ο Βασίλης. Και εγώ τα θυμάμαι όλα αυτά, Βασίλη. Και θυμάμαι και τους δεσμούς που έχουμε εμείς μεταξύ μας, που είναι οικογενειακοί δεσμοί και πολύ ισχυροί. Και έχουν γίνει και ανθρώπινα δυνατοί δεσμοί. Την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια, και το ξέρεις. Και το ξέρετε και το ξέρεις. Σας αγαπώ, σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Τσακαλώτος, καλά Νίκο, καλά Νίκο, καλά Νίκο, θα το πιάσω. Δεν γίνεται, το πιάνω, το βλέπεις, το έχω κρατήσει. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, Νίκο μου, για την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλές οι εκπλήξεις λένε στην Αμαλίας. Θα παρουσιάσει, Νίκο μου, πάνω από 50 άτομα.
1: 50 άτομα.
0: Ναι. Ενώ στην απέναντι, ξέχασα να σου πω, η κυρία Καριστιανού έβγαλε μια ανακοίνωση. Μπράβο όμως αυτό. Και λέει: πάρα πολλοί άνθρωποι, λέει, έρχονται, λέει, και φωτογραφίζονται μαζί μας, είπε η κυρία Γρατσία. Αλλά δεν ξέρουμε, λέει, τοπιών τους. Οπότε μην αρπάζετε τοπιών αυτών των ανθρώπων για να καυτηριάσετε και εμάς. Λίγο πολύ τους δίνει κιόλας η κυρία Καριστιανού, αλλά καλά κάνει, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί είδες, έχουν προσχωρήσει αυτήν και έχουν συστρατευτεί μαζί της, αυτόβουλα βέβαια μόνοι τους, αυτοί οι αντιεμβολιαστές, οι αντιεξουσιαστές, οι αντιτάδε, αντιτόδε κλπ. Λοιπόν, στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με πάρα πολλές εκπλήξεις. Για μένα, Νίκο, μία έκπληξη είναι το γεγονός ότι έκανε γκάλωπο ο κύριος Τσίπρας για την ονομασία του κόμματος. Έτσι. Και επικρατέστερο όνομα είναι αυτό που κάνανε κάποιοι, μια ομάδα φοιτητών του πρότειναν τη λέξη πηξίδα. Ναι, είναι ταυτότητα, ναι. Όμως έχουμε ακούσει και η Θάκη.
2: Σκέτη πηξίδα δεν μπορεί να είναι, θα έχει και κάτι άλλο μέσα.
0: Και η Θάκη λόγω του βιβλίου, Νίκο. Αλλά κάποιοι, Νίκο μου, το είπαν και το όνομα για το κόμμα Λάουρα.
2: Λάουρα ήταν παλιά μια αυτή που έκανε, πώς θα λέγανε, βελονάκια τέτοια, κλωστές και τα λοιπά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, λέει, θα βάλει τη μουσική για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, βέβαια, το είπαμε, ναι. Και έρχεται ο κύριος Τσακαλώτος τώρα. Καλά ρε παιδιά, ξέρετε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι όσο ήταν κυβέρνηση, μαζί φύγαν, μαζί χαιρετήσανε. Μαζί ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός που έχασε την κυβέρνηση στις εκλογές, με τον κύριο Τσακαλώτο υπουργό οικονομικών και οικονομίας. Μαζί ήταν ρε παιδιά. Πώς τα φέρνει ο καιρός, πώς γυρίζει ο καιρός. Ρωτάνε τον κύριο Τσακαλώτο για το αν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας. Και η απάντηση του κυρίου Τσακαλώτου, ποιοι ήταν, που ο κύριος Τσακαλώτος, εκτός ότι μας έχει εντυπωσιάσει στη Βουλή με τους μεγάλους έρωτες για τις ξεχωριστές και πανέμορφες ηθοποιούς, είχε και μια αιμονή με μια γυναίκα ηθοποιό, ξανθιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος στην ερώτηση αν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας. Εξαρτάται, λέει, από ποια μέρα θα τον ρωτήσετε. Πω πω καρφί, Νίκο, με πόνεσε. Με πόνιεσαι, Νίκο μου, με πόνιεσαι. Ναι. Φρένω. Τι λέει ρε παιδιά ο άνθρωπος. Φρένω, Νίκο μου, στα αιωλικά πάρκα. Αυστηρότεροι οι κανόνες, νέες ζώνες αποκλεισμού. Είναι τα νησιά, αποκλείονται τα νησιά, Νίκο μου, για τα αιωλικά πάρκα. Γιατί έχει μεταλλαχθεί το περιβάλλον με όλα αυτά που γίνονται. Και κόφτει στα 1200 μέτρα για τα αιωλικά. Δεν θα ανεβάζουν ανεμογεννήτρια, Νίκο μου, κάτω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο. Και για την απόδοση, αλλά και για το περιβάλλον. Και απαγορευτικά σε ανεμογεννήτρια στην Αττική. Στην Αττική πλέον δεν δίνεται άδεια για καμία ανεμογεννήτρια. Αυτό επιτέλους έπρεπε κάποια στιγμή να το κάνετε. Αλλά να σας πω κάτι, κύριοι της κυβέρνησης, και αυτό που γίνεται. Νίκο, έκανα πρόσφατα ένα ταξίδι Λάρισα Τρίκαλα. Νίκο, δεν υπάρχουν χωράφια στο Λάρισα Τρίκαλα. Είναι όλο φωτοβολταϊκά. Νίκο, θα σε πάω να πάμε βόλτα. Δεν υπάρχει, Νίκο μου, χωράφι. Δεν υπάρχει αγροτεμάχιο. Είναι, Νίκο μου, όλα φωτοβολταϊκά. Και ένα νταμάρι. Και ένα νταμάρι στο δρόμο. Ναι. Τώρα χαλίκι έχει, άμμο έχει. Μαρμάρα που κλείται να έχει. Και ένα νταμάρι που λένε στο χωριό μου. Όλη η διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Αλλά και αυτοί που τα βάλαν, Νίκο, ιδιώτες, την πατήσανε, γιατί δεν τους επιστράφησαν τα χρήματα που τους υποσχέθηκαν. Κάτι τέτοιο υπάρχει από πίσω, μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ μας καλεί, για το Ιράν μίλησε και είπε. Βασικά είπε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και εκεί αυξήθηκαν τα καύσιμα. Αλλά είπε και σε εμάς, Νίκο μου, χτες έβαλα βενζίνη. Νίκο μου,
2: θυμόμουν
0: το 2,5.
2: Πόσο, 2,2.
0: Και σκεφτόμουν καλά, είμαστε με το 2,2, σαν το Χότζο. Σαν το Χότζο που πήγε
2: είμαστε,
0: και του είπε αγάμου, του λέει, δεν χωράμε, λέει, στο σπίτι μου, θέλω μεγαλύτερο σπίτι.
2: Ρικάζει ο κόσμος.
0: Του λέει, βάλει την κότα μέσα, βάλει το κατσίκα, βάλει το πρόβατο, βάλει το γαϊδούρι. Του λέει, δυσκολευτήκαμε, δεν χωράμε, βγάλ το όλα αυτά να δεις πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου. Λοιπόν, έκανε έκκληση λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι να περιμένουμε λίγο ακόμη, λίγες ακόμη ημέρες, γιατί είμαστε, λέει, στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο. Δηλαδή, ή θα κηρύξω πόλεμο, ή θα συμφωνήσουμε με το Ιράν στα αιτήματά μας. Και όλα αυτά είναι η ιστορία για τα στενά του Ορμούζ. Ας πούμε, ποιοι θα κυριαρχήσουν στα στενά του Ορμούζ, ποιοι θα κάνουν κουμάντο για να περνούν από εκεί πέρα τα μεγάλα φορτηγά πλοία με τα καύσιμα. Η πιο κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεθαύριο το Σάββατο, Νίκο. Στις 6 Ιουνίου. Παίρνει το επόμενο Σάββατο.
2: Τώρα σε επαναφέρω εδώ στον Τραμπ. Πάνω, λέει, πάνω από 40 αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών χάθηκαν οι υπέστησαν ζημιές στο Ιράν. Στο Ιράν, λέει.
0: Ναι, και το Ιράν απαντά, θα σας ρίξουμε άλλα δύο. Μόλις κάνει μια δήλωση ο Τραμπ. Ναι. Η πιο κρίσιμη κοινοβουλευτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Παίρνει αποφάσεις μετά το κόμμα Τσίπρα. Βέβαια ο κύριος Φάμελος, γιατί έχει κάθε μέρα αποχωρήσεις, έτσι.
2: Αυτοί θα πάνε όλοι μαζί, βάζω τα κλείσει το μαγαζί.
0: Ναι, ναι, Νίκο, ναι. Δηλαδή μιλάμε τελείως όλοι μαζί. Αυτό θα αποφασίσουν το άλλο Σάββατο, αν θα πάνε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Νίκο. Σοβαρό θέμα. Ποιους από αυτούς θα δεχθεί ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε και θεωρώ μια καλή πολιτική του κίνηση το γεγονός ότι όσοι θα έρθετε σε μένα μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, δεν θα είστε ενεργοί βουλευτές. Είναι το μήνυμα που έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, τους είπε ότι δεν θα έρθετε ομάδες, Νίκο, ένας-ένας.
2: Ένας-ένας να περνάει να μπαίνει στην πόρτα, έτσι, μπράβο.
0: Και το τρίτο, δεν έχω να κάνω συναλλαγή με κανέναν. Δεν θα διαπραγματευθώ με κανέναν. Κατάλαβες? Γι' αυτό βλέπεις, έχουν εξαφανιστεί κάποιοι, έχουν αποχωρήσει, αλλά δεν μιλούν. Δεν ξέρουμε τι.
2: Έτοιμοι είναι, ξέρω εγώ εδώ πέρα. Έτοιμος είναι.
0: Έκανε όμως δηλώσει και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι από τη μεριά του Πασόκ, ο οποίος είπε ότι καλώς χειρίζεται τα θέματα τα εθνικά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε σχέση με τις απειλές της Τουρκίας. Δεν ξέρω, ρε Νίκο. Πολλές αλλαγές, πολλές κολοτούμπες. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πεις γιατί δεν σας τα λέω αναλυτικά όλα αυτά, μα πώς θα προλάβω να πω σε μία ώρα και κάτι. Λοιπόν, ο κύριος Πολάκης όμως από την άλλη έκανε έκκληση στο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί αμάκρυσης του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιστεύει ο κύριος Πολάκης, ότι θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύει ότι εδώ διαλύθηκε είναι αριστερά. Πιστεύει ότι θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το 3% που του δίνει, είτε μπαίνει είτε βγαίνει από την κυβέρνηση, και που δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με ανακοινώσει ο Τσίπρας κόμμα τώρα, ή η δεξαμενή του, όλοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύρια δεξαμενή του. Και τώρα τι, εφόσον βρίζει τον Τσίπρα ο Πολάκης, πιστεύει ότι θα καταφέρει με την απόφαση να επανέλθει. Την ακύρωση απομάκρυσή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσει να βρει δρόμο προς τον Τσίπρα ο Πολάκης? Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να τα μεταφράσω καλά, γιατί η πολιτική είναι μια ξένη γλώσσα που τη μεταφράζεις. Εγώ δεν μπορώ να τα μεταφράσω καλά. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να τα μεταφράσουν καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αιμονική. Δεν ξέρω, είναι τόσο περίεργο το πολιτικό γίνεσθε του τόπου μας, που μια λες και μια ξελές. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Έχαμε την υπόθεση χθες, Νίκο, τη δολοφονία, του στραγγαλισμού από ασθενή σε ασθενή στο Δαφνί. Εδώ εμείς λέμε συνέχεια και θα το λέμε ότι δεν υπάρχουν ψυχιατρικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Όχι το Δαφνί, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Και αυτά που υπάρχουν υπολειτουργούν. Και αυτά, και όπως ξέρεις πολύ καλά, στο Δαφνί μπαίνουν μόνο με εισαγγελικές παραγγελίες. Είτε αυτοί είναι κρατούμενοι, ή είναι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για βαριά κακουργήματα, φόνους κλπ. Και που είναι ψυχικά ασθενείς και με εισαγγελική παραγγελία μπαίνουν στο Δαφνί, γιατί δεν υπάρχει ψυχιατρίο στις φυλακές, έτσι. Και είναι με άλλους ασθενείς, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου στις 3:30 το πρωί ένας ασθενής στραγγάλισε έναν άλλον ασθενή γιατί δεν του άρεσε αυτά που λέγανε. Νίκο μου, ποια είναι η ειρωνία? Την προηγουμένη ημέρα οι γιατροί είχαν διατάξει το να δεθεί ο ψυχικά ασθενής αυτός που στραγγάλισε τον συνασθενή του, γιατί ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του.
2: Ναι, το βλέπω,
0: λέει,
2: έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι, ναι, ο 48χρονος, ναι, που κατηγορείται ότι, ναι, στραγγάλισε τον 59χρονο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και το θέμα ποιο είναι? Ότι τώρα γίνεται έρευνα γιατί δέθηκε. Δέθηκε και λύθηκε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Συνεχίζω με το αστυνομικό δελτίο. Να σας πω ότι τις σοκολάτες Λεωνίδας ξέρουμε όλοι. Το ότι υπάρχουν γύρω στα 5.000 καταστήματα στην Ευρώπη με σοκολατοπία Λεωνίδας το ξέρουμε όλοι. Ότι είναι βεβαίως, που δεν υπάρχει.
2: Η σοκολάτα Βάσο Άση, 3 ευρώ έφτασε.
0: Η σοκολάτα Λεωνίδας, Νίκο μου, η μία 3,5, η άλλη 5 που πήρα χτες 2 για να πάω σε 2 παιδάκια. Η μία 5 γιατί ήταν συγκεκριμένη που την ήθελε, μια σοκολατίτσα από το περίπτερο, και άλλη 3,5. Λοιπόν, να πάμε λίγο στη σοκολατοπία Λεωνίδας. Ξέρεις ότι αυτή δεν είναι τυχαίο το όνομα Λεωνίδας. Τον προηγούμενο αιώνα ξεκίνησε ένας ομογενής από την Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε την πρώτη σοκολατοπία στην Κωνσταντινούπολη. Ο ανιψιός του, που ήταν και κληρονόμος, μετακόμισε στο Βέλγιο. Έλληνες. Ναι. Ο οποίος ανιψιός Νίκο μετακόμισε στο Βέλγιο, και γιγάντωσε τη μονάδα. Άρχισε να κάνει παραρτήματα Λεωνίδας. Με αποτέλεσμα να είναι χιλιάδες τα καταστήματα σε όλο τον κόσμο Λεωνίδας. Ένας κολοσσός, όπου η σημερινή κληρονόμος αυτών και πρόεδρος ήταν μια γυναίκα η οποία έχει και εδώ στα παράλια της Αττικής ένα εξοχικό και μένει εδώ. Και πριν από το 1900 τόσο, 90 τόσο, ήρθε να φτιάξει πολύ έτσι ωραία τη βίλα της και κάλεσε έναν για να τοποθετήσει τα φώτα. Τον ερωτεύτηκε και ζήσαν 10 χρόνια μαζί. Στα 10 χρόνια που ζήσαν μαζί, το παλικάρι αυτό είχε μια μικρή επιχείρηση που τα έκανε φωτισμού σε οικοδομές. Φώτα. Απέκτησε 2,5 εκατομμύρια ευρώ περιουσία σε ρευστό και 9 ακίνητα. Ένα ακίνητο από αυτά στην Κηφισιά και τα άλλα υπόλοιπα 8 σε μονάδα στην Χαλκιδική. Μάλιστα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε όταν χώρισαν μετά από 10 χρόνια? Αυτή η κυρία ζήτησε πίσω τα χρήματα που το έδωσε. Έλα όμως Νίκο μου, που ο Άριος Πάγος είπε ότι οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος, στην αντιδικία του ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα, Νίκο. Και πια η πρόεδρος και η ιδιοκτήτρια της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνίδας, που είναι κολοσσός σε όλο τον κόσμο. Καταπληκτικές σοκολάτες, αλλά πλέον απλή.

Τη Βάργα, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, αγαπητό μικρό μου παιδί, κοντά μας και σήμερα έχουμε τους κορυφαίους, το νούμερο ένα, Κέτεριν Καψιόχας. Όταν λέμε Κέτεριν Καψιόχας, λέμε και μεταφράζω το νούμερο ένα για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα, κυριολεκτικά, δίχως ανταγωνισμό. Νούμερο ένα δίχως ανταγωνισμό, γιατί εκεί οι κανόνες υπερισχύουν. Κανόνας για την ποιότητα. Όταν λέμε ποιότητα, κορυφαία. Όταν λέμε γεύσεις, απαράμιλες, δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Και όταν λέμε για αγκαλιά και χαμόγελα, ξέρει ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα, καλό μου παιδί, να χτίζει αναμνήσεις. Να φεύγουν από εκεί άνθρωποι τρισευτυχισμένοι. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, ένα πάρτι, εγγένεια, μια εταιρική εκδήλωση, είτε στο χώρο σας, είτε στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει, στους χώρους μάλλον, το Κέτεριν Καψιόχας, τρέξτε. Τρέξτε, κάντε την πρώτη επαφή. Γιατί? Είτε στο κτήμα Ελευθερές, στην είσοδο του Ελευθερές, που είναι πραγματικά, δεν είναι μόνο για εκδήλωση, είναι απλά για μια επίσκεψη. Εγώ είπα, εκεί θα κατασκηνώσω φέτος το καλοκαίρι. Είναι καταπληκτικό, Νίκο μου. Θα πάμε να δεις τι πράγμα είναι. Και το δεύτερο, το κτήμα πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, που τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη το έχουν κάνει όαση. Όαση μες στην πόλη. Καλέστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, στο 2410-592-800 και πραγματικά, πραγματικά, όχι θα χτίσετε τις ωραιότερες στιγμές για σας και τους αγαπημένους σας, αλλά θα έχετε να το λέτε σε όλο τον κόσμο. Κέτεριν Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, και συνεχίζω, παραδοσιακό στην Άπολη. Πρώτη ημεραρχία, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Εδώ το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, 2410-254-255, γιατί μέχρι τώρα λέμε δύο παραδοσιακό, ένα στην Άπολη και ένα στην Αθηνά, στο ποτάμι. Σε λίγο έχουμε και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη, σε λίγο έχουμε και την καντίνα παραδοσιακό στην Ηρών Πολυτεχνείου και σε λίγο έπονται το ένα μετά το άλλο, γιατί όταν ο άλλος είναι ξεχωριστός, τα πράγματα έρχονται από μόνα τους. Ο κόσμος το ζητάει από μόνος του. 254-255 με 2410 κωδικοκλήσεις για τη δική σας σημερινή παραγγελία. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Εντάξει, η πρώτη και τελευταία σκέψη για τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας. Έχει έδρα τη Λάρισα, έχει επιχείρηση Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων, έχει άνθρωπο δημιουργό το Λάμπρο το Γκουνέλα. Τρέξτε λοιπόν, γιατί πράγματι τα θαύματα από τις επιχειρήσεις Γκουνέλες είναι εδώ, δεδομένα, δίπλα μας. Έχετε δει τροχήλατη κουζίνα? Ολόκληρη κουζίνα τροχήλατη. Δηλαδή βάζεις μία μπρίζα και μία κάνουλα και δουλεύει. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Μέσα έξω, δεξιά αριστερά, όπου θέλεις. Λοιπόν, και πάει και αυτό. Και συνεχίζουμε ταπεινά και σεμνά να κλείσουμε τον περίπατό μας. Και περίμενε εσύ μικρέ να σου απαντήσω. Γουλιώνης, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Βρε φίλε μου Σταύρο, μια πολιτεία ολόκληρη και θες κι άλλες 10 για να πεις ότι έφτασες στο όριό σου. Γιατί οι περιφράξεις Γουλιώνη, εκτός του ότι είναι, εντάξει, η μεγαλύτερη ασφάλεια για την περιουσία μας, εκτός του ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, είναι και η πιο ανταγωνιστική. Ανταγωνιστική και στο χρόνο κάλυψης, ανταγωνιστική και στις τιμές. Γιατί μπορεί, αφού έχει το προϊόν ο ίδιος. Έτσι, όταν παράγει το προϊόν, δεν είναι και στις τιμές και στην ανταπόκριση? Όταν έχει εκατοντάδες άτομα προσωπικό, δεν είναι άμεση ανταπόκριση? Άρα λοιπόν, μην το σκέφτεστε. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Μένουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, στα τρυφερά μας. Λοιπόν, Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές, σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές και delivery. Καλέστε 2414-015-900. Νίκο μου, εδώ και ήρθε η ώρα τώρα να πληρώσεις. Εδώ, μικρέ μου συνομιλητή. Εμένα να μην χωρίσετε και όλα τα άλλα, εντάξει, δεν με πειράζει δηλαδή. Λοιπόν, σας αγαπώ πάρα πολύ και σένα, Βρωμιαρούλη μου, σας αγαπώ πάρα πολύ.

0: πρέπει να εκτιμάς την εντιμότητά μου και τίποτα άλλο. Λοιπόν Νίκο, ξέρεις, έχω ανοίξει διάλογο με ένα μικρό και χαϊδεμένο.
1: Ναι. Συνέχισε τον Βάσο, ναι, μια χαρά, μπράβο.
0: Όχι, εγώ τελείωσα Νίκο τώρα, ολοκλήρωσα. Ναι, Νίκο μου, έχω ολοκληρώσει. Μπορούμε να χαιρετήσουμε τους αγαπημένους μας φίλους ακροατές. Αγαπητοί μου φίλοι, να περνάστε υπέροχα. Εμένα μου έφτιαξε η διάθεση ο μικρούλης μου. Να είστε καλά, να είστε όμορφα, να περάσετε ωραία. Προσέξτε τον καιρό, βάλτε και ένα κλειστό παπουτσάκι. Τα λέμε λοιπόν, τα λέμε. Αύριο εδώ με υγεία από τον Νίκο Χαϊδάκη, από εμένα. Γεια χαρά, να είστε καλά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
3: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
6: Πω πω, νοστιμιά.
7: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Ε, όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
7: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
8: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
8: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
6: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
5: Καλώς τον Άκια άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-822-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάν συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416-008-140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
5: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
15: τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
14: τα λέει όλα.
18: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
19: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844.
2: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 350.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: έλα, έλα, καλημέρα.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα σήμερα.
1: Ε, καρκά, Κώστα και Ελένη.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά να του χαιρόμαστε.
1: Κώστα, Σιντίνα, Ελένη. Έτσι.
0: Να είστε όλοι γεροί, οι εορτάζοντες. Έτσι.
1: Όσοι λένε.
0: Και οι εορτάζουσες. Να χαίρεσαι και εσύ την κόρη σου.
1: Να χαιρόμαστε τις κόρες.
0: Να χαιρόμαστε κόρες, αδερφές,
1: γαμπρούς, αδέρφες, ανιψιές, σόια.
0: Και όλα τα σχετικά.
1: Και όλα τα σχετικά, μαέστρο μου.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Θυμάμαι παλιά τέτοια μέρα είχαμε και δήμαρχο και περιφερειάρχη Κωνσταντίνου. Θυμάσαι.
1: Τώρα, ε? Τελείωσε,
0: τώρα έχουμε Αθανάσιο δήμαρχο και Δημήτριο περιφερειάρχη.
1: Και τι να τους κάνουμε, εντάξει.
0: Λέω ρε παιδί μου. Ότι Κωνσταντίνου και Ελένης παλιά γιόρταζαν και οι δύο εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό βαρούσαν οι καμπάνες όλη τη μέρα εδώ πέρα. Ναι.
0: Συμπέφτει σήμερα και είναι και τη ανάληψη κιόλα.
1: Είναι τη αναλήψεω σήμερα.
0: Εμείς και... γιορτάζουμε από χθες εκεί στη συνοικία.
1: Ναι, ναι, είχαμε και πανηγύρια. Εδώ επάνω στα χωριά τη Ελασσόνα βαρούσαν μέχρι τι 6.30 ώρα το πρωί, χορεύανε με τα κλαρίνα του Πέγιου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθημερινή.
1: Καθημερινή φιλαράκι, Τετάρτη βράδυ. Μέχρι τι 6.30 ώρα το πρωί βάραγε ο άλλο.
0: Και έχει ο κόσμο όρεξη να βγει Τετάρτη βράδυ να το ξημερώσει.
1: Στο χωριό είσαι φιλαράκι τώρα, το πρωί θα πα στον αγρό. Α στείλει η κυρία του να νυψώσει.
0: Αν και τι εύκολο είναι να πα στον αγρό άμα το ξημερώσει μέχρι τι 5 ώρα.

0: Κώστα Νούσιο, 2 χρόνια πολλά στα ξαδέρφια μου.
1: Α, έτσι. Το μεγάλο Κώστα Νούσιο.
0: 3 πρώτα ξαδέρφια.
1: Στον Τάντερ.
0: Και εδώ και στον Τάντερ και παντού. Λοιπόν,
1: Κώστα Νούσιο.
0: 3 Κωνσταντίνους έχω. Πρώτα ξαδέρφια. Κώστα Στόλης, πρωί του ευχήθηκα.
1: Πιστόλης.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και όλους τους άλλους στην πορεία.
1: Κώστας Καραδήμας.
0: Ό,τι θυμηθούμε. Είναι πολύ, σου λέω. Είναι πολύ, ρε. Νομίζω έχω περισσότερους και από Γιάννηδες.
1: Φασέκας.
0: Φασέκας, τι κάνει.
1: Κώστας Φασέκας. Γιορτάζει ο Φασέκας.
0: Τι κάνει.
1: Πού είσαι, Φασέκα.
0: Κώστα Κολάτο, τον πρώην δήμαρχο Τεμπόα, τον φίλο μας.
1: Έβλεπα χθες τον Λάμπρο Ζάρα, είχε κάνει μια μπάκα πάνω στο Σικούριο γιατί τραγούδα γεράνια Χελιδόνι. Και του είχε βάλει το κλαρίνο.
0: Έκανε δημαρχιακή επίσκεψη έτσι στο Σικούριο.
1: Ναι.
0: Είχε συσπυρώσει κόσμο δίπλα του. Όλοι κεντροαριστερά δίπλα στον Ζάρα στο Σικούριο.
1: Πάμε και την Eurovision. Για να δούμε. Μαρία Γαλλιού που ήταν απέναντι. Πάμε και την Eurovision.
0: Η Μαρία Γαλλιού εκεί απέναντι.
1: Ναι, σε πρασινούλα.
0: Μην δείτε τις φωτογραφίες η Λίτσα Γιακούλη να του μαλώσει.
1: Λάμπρο Ζάρας απέναντι Μαρία Γαλλιού.
0: Λαμπρούκο.
1: Ναι. Και ένας δεν τη γνώριζε εκεί πέρα και λέει γιατί δεν τη γνωρίζει παρακαλώ την κυρία την Περιφερειάρχη. Ένας από την ορχήστρα. Όχι λέει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Καλά βάζεις άλλο. Ναι.
1: Δεν βάζω καθόλου σάλτσα. Κώστας. Αμάν ξεχάσαμε. Γεια σου Βίκη. Καλημέρα. Κώστας Βισκούτης, ο μεγάλος, ανοίγει το μοσκίτο σε κανιά δεκαετία μέρες, το ξεκινάμε.
0: Για να γίνει μοσκίτο σιγά σιγά πιτσόμπαρο.
1: Μοσκίτο με σκίτο, ναι.
0: Πιλαδάκης λέει ο άλλος, Κώστας Πιλαδάκης, βέβαια, ναι.
1: Πρώην πρόεδρος.
0: Κωστής Πιλαδάκης, ναι. Πολύ είναι, πολύ. Η ώρα η καλή, Λάμπρο μου, βλέπω εδώ. Α, 6 Ιουνίου ο γάμος του Λάμπρου Ζάρα. Α, πολύ ωραία.
1: Τσακλάρα μα, τσακλάρα παντρεύεται του Λάμπρο Ζάρα.
0: Με την αγαπημένη του Αναστασία. Μπράβο.
1: Άιντε, να παίρνουμε σειρά και εμείς πέστο.
0: Στα πανέμορφα που θα γίνει, στα πανέμορφα μπελάκια, ε.
1: Το μωρό από τα μπελάκια που μας καίει τα καρβουνάκια.
0: Κουμπάρο θα έχει κανένα Παπανδρέο, φαντάζομαι να δω.
1: Τι θα έχει.
0: Κανένα Γιώργο Παπανδρέο θα έχει κουμπάρο.
1: Το Χάρι Δούκα. Το Γερουλάνο.
0: Το Τζαβέλα μόνο μην έχει. Που δεν παρουσιάστηκε καν.
1: Το Βασίλη Κόκαλη.
0: Γιορτάζει ο Βασίλη Κόκαλη.
1: Όχι, όχι, που πάρουν το Βασίλη Κόκαλη.
0: Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα της Θεσσαλονίκη
1: Πανικός.
0: Η Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Ποντάρουν όλοι τι, πώς θα είναι, ποιο θα είναι το όνομα, πώς θα το λέει το κόμμα.
1: Ήρθε ο Γρηγόρης Καλαγιάς με κανιά 200 άτομα το πρωί ξεκίνησαν.
0: Μεσημέρι. Ο όμως διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Και ό,τι θέλει
1: μετά
0: να το λέμε ότι θα είναι Θεσσαλάρχης. Απλό μέλος στον αγώνα λέει. Απλό μέλος στον αγώνα.
1: Αγόρασε λέει τσάντα.
0: Υπενθυμίζω ότι ήταν υποψήφιος με την Ελευθερία Τζανακούλη για τις περιφερειακές εκλογές. Βγήκε πρώτος και τάσπασε.
1: Όλοι κάνουμε μια μαλακία στη ζωή μας.
0: Εγώ απλά υπενθυμίζω, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, άρα να δούμε τώρα αν θα είναι και με την Καριστιανού.
1: Αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε λαϊκή και έμαθε ότι αξίζει 32.000 ευρώ.
0: Τέτοια βλέπεις εσύ και λες μπας και βρω κάτι θησαυρό στη λαϊκή.
1: Φιλαράκι, ναι.
0: Τσάντα λαϊκής.
1: Και στα Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας άντρας στις Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασε μια παλιά τσάντα στο παζάρι για 1,30 ευρώ λέει. Οι ειδικοί όμως του είπαν ότι είναι σπάνια καρτιέρ.
0: Άρα δεν είναι λαϊκή, είναι παζάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο λαϊκή έχουμε εδώ πέρα.
1: Από παζάρι λέει.
0: Παζάρι, ναι.

0: Άντρας κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Που νόμιζε καμιά γυναίκα την πήρε.
1: Την πήρε αντικά η δόση γυναίκα και την γιόρταζε. Ναι. Ένα κόμμα 30 έχει, ας πάει και το παλιάμιλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά η γυναίκα κατάλαβε, Αντρούλη μου λέει, μου πήρε τσάντα με 32.000 ευρώ.
0: Πω πω τι μαρακία, δεν την έδωσε στην κόμενα.
1: Πληρώνοντας μόνες $1,5 δηλαδή πήρε 1,30 που υπέθυρε αγοράλε. Μόνο που αυτό που έμοιαζε λέει με ένα απλό vintage αξεσουάρ που δείχνει θησαυρό λέει. Όταν η τσάντα παρουσιάστηκε στην εκπομπή.
0: Αντιπαρουσιάστηκε στην εκπομπή,
1: τσάντα. Ναι, αντίκη road show, αντικού road show.
0: Κάτι σαν αυτό που κάνει η Μυραράκη.
1: Ναι. Όπου οι ειδικοί εξετάζουν και εκτιμούν παλιά αντικείμενα, η αξία τη λέει πραγματική άρχισε να αποκαλύπτεται. Λέει. Οι εκτιμητέ κατάλαβαν γρήγορα ότι είχαν μπροστά του όχι μια συνηθισμένη τσάντα αλλά ένα σπάνιο κομμάτι καρτιέρ. Πού τη βρήκε, σου λένε. Στη λαϊκή την πήρα, λέει αυτό ο Βαγγέλη.
0: Έχει εντυπωσιαστεί, διότι σου λέει: εγώ στη λαϊκή να μην πει τίποτα τέτοιο κομμάτι, να το αγοράσω ένα ευρώ για 32.
1: Και έβλεπα χθε, φίλε που πήγα στη λαϊκή.
0: Κάτι ωραίε τσάντε.
1: Είχε το αλαμπίρα μια τσάντα Calvin Klein και του λέω: Calvin Klein,
0: αυτή τη γη.
1: Λέει: πάρτιν, θα χάσει. Α, έπρεπε να το λέω. Πάρτινερ!
0: Καλά, λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται κάθε μέρα. Πώς, του Αγιανιού, πώς λένε.
1: Δεν κάθε μέρα του Αγιανιού.
0: Βέβαια. Βρήκε ένας μια τσάντα, την πήρε εκεί

0: στην Κρήτη με 200 αστυνομικούς. Ωρε Παναγία μου, λέει Βεντομάνα Κρήτη. Ναρκωτικά και επιδοτήσει από τον ΟΠΚΕΠΕ στο επίκεντρο δύο οικογένειες, λέει εδώ.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα στο Ελλαδιστάν.
0: Γίνονται στο Κρητιστάν. Όσο μας αρέσει, τόσο μας πληγώνει αυτή η Κρήτη.
1: Αμάν. Δώσ' τα όλα, Κυριάκο, για να πάμε για το 42% του, είπε ο Άδωνης. Δώσ' τα όλα, Κυριάκο, για να πάμε για το 42%.
0: Θέλει και 42%. Ναι. Δεν του φτάνει 30-32.
1: Αληθεύει ότι τα
0: ονόματα. Δεν γνωρίζω, αλλά ρώτησε. Όχι αυτό.
1: Αληθεύει ότι ένα από τα ονόματα που δώσαν στον Τσίπρα για να πει το κόμμα είναι Λάουρα.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Λάουρα, ρε φίλε.
0: Το διάβασα και αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Να το πει Λάουρα το κόμμα. Από πού, από την Κοβέση, το Λάουρα. Από πού.
1: Ξέρω, ρε φίλε. Ήταν παλιά και κάτι κλωστέ Λάουρα, θυμάσαι.
0: Άμα το πήγε Λάουρα το κόμμα.
1: Λάουρα!
0: Άμα το πήγε Λάουρα το κόμμα.
1: Καλύτερα να του πει Ούρσουλα.
0: Όχι, όχι.
1: Ούρσουλα.
0: Θα βρει ο Αλέξη Τσίπρα ένα ωραίο όνομα.
1: Καλά, εκεί. Γιατί λέει, του είπα και το Λάουρα.
0: Μαλάκα, εκεί που είναι στην ομάδα του.
1: Να το πούμε Ούρσουλα, πρόεδρε. Ούρσουλα, Ούρσουλα.
0: Θα είχε κανένα αποθυμένο καμιά γκόμενα από τα παλιά που δεν του κάτσε.
1: Λάουρα. Λάουρα, ναι,
0: θα την πρότεινε
1: ναι.
0: Λάουρα στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακού Λάουρα.
0: Χαρισιανού θα το πει Ελπίδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω, έτσι λένε.
0: Ναι, λένε, διάβα. Για Ελπίδα λένε πολύ τώρα. Ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω ότι έρχεται η Ελπίδα, ήταν το σλόγγαν του ΣΥΡΙΖΑ το 15, έτσι.
1: Έρχεται τώρα η Ελπίδα. Την πήρε άλλο στην Ελπίδα. Α, μπράβο. Δεν θα τα βάψω και μαύρα, λέει, αν του κερδίσει ο Ολυμπιακός Επικελακόπουλος.
0: Σιγά, μην τα βάψω και μαύρα. Σιγά. Απλά προσέξτε, μην κάνετε ζημιές και μην κάνετε φασαρίες, είπε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague.
1: Όπου γίνεται χαμός τώρα, γιατί το Σάββατο έχουμε τη μεγάλη συναυλία, λέει, και λένε ότι τα κερικά των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Α, το Σάββατο είναι και η μεγάλη συναυλία.
1: Τον Iron Maiden.
0: Α, δηλαδή όσοι θα έρθουν για Final Four, καλά, σιγά μην βρουν εισιτήρια.
1: Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο και είναι όλα.
0: Ναι, θέλω να πω, οι επισκέπτες του Final Four σιγά μην βρουν εισιτήρια για τους Iron Maiden. Αν δεν έχουν. Σιγά μην έχουν.
1: Ναι, γιατί θα έχουμε, λέει, και κακοκαιρία στην πρωτεύουσα.
0: Μάλιστα. Iron Maiden είναι αυτή, ναι. Και η υποβροχή, πας να τους δεις. Μόνο μην πάρουν τα μηχανήματα.
1: Μόνο μην μυρίσει μεθάνιο πάλι. Λέει ο Πρωτοσάλτε χθες στην εκπομπή. Όχι, λέει, εγώ δεν έκλασα. Τον άκουσε.
0: Είπε έτσι. Respect. Άμα το είπε ο Πρωτοσάλτε αυτό, respect.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν έκλασα.
1: Όχι, εγώ δεν έκλασα, λέει.
0: Και τι του είπε η Αναστασούπουλου.
1: Δεν ξέρω τι του είπε μετά. Αυτό είδα μαλάκα και με έπεισε τα γέλια.
0: Θα μας πάρει πάλι ο Σάκης να μας πει ότι αυτό που μου μυρίζει εκεί πέρα είναι που έρχεται σεισμός μεγάλος,
1: Έρχεται σεισμός μεγάλος.
0: Αυτό που έγραφε και η Ελεύθερη Ώρα χθες.
1: Πορτοσέλιδο.
0: Ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει η οσμή που οφείλεται. 100% υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ο άλλος έλεγε ότι μυρίζει κλούβιο αυγό.
1: Ναι.
0: Άρα σαν μπορδί του Πορτοσάλτε.
1: Ναι.

0: Από νωρίς το πρωί στις
1: εκκλησίες. Τον περικύκλωσαν οι θαυμάστριες, φίλε μου.
0: Και στους ιερούς ναούς από νωρίς
1: τον
0: το πρωί.
1: Τον έχουν περικυκλώσει οι θαυμάστριες. Τον έχουν κάνει κλουρ, κλουρ, φίλε μου.
0: Ναι. Ένας δημοκράτης μου λέει χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον νεότερο, το γιο του Κυριάκου. Ναι, μην παραλείψουμε χρόνια πολλά.
1: Εδώ δεν είπαμε στον Κότσο Καραμαλή, ρε, ούτε πρωθυπουργό.
0: Στον Κώστα Καραμαλή!
1: Στον Κότσο του Καραμαλή, ρε.
0: Χρόνια πολλά, ρε, στον Κώστα Καραμαλή, ρε.
1: Στον Βούδα τη Σεραφίνα,
0: ρε. Ναι. Στην Ελένη Βιτάλη.
1: Στην Ελένη Θημιούλα.
0: Στην Ελένη Θημιούλα.
1: Ναι,
0: στην, πολλά.
1: Στην Ελένη Δήμου.
0: Στην Έλληνα Ράπτη.
1: Στην Ελένη Φιλίνη.
0: Στην Ελένη Φιλίνη. Ναι. Είναι πολλές. Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Και στην Ελένη και κάτω.
1: Στον Μπάρε Έλενα. Ωραία, τι ωραίο μπάρ ήταν τον Μπάρε Έλενα.
0: Στον Μπάρε Έλενα να πει σίγουρα πολλά. Στην Ελένη Αξιόγλου. Θα σε ψέξω. Στην Ελένη Αξιόγλου δεν είπαμε χρόνια πολλά.
1: Στην Ελένη Ξινοπούλου.
0: Στην Ελένη Ξινοπούλου. Αλλά την Αξιόγλου ακόμα περισσότερο.
1: Δεν Αξιόγλου, φίλε.
0: Μη σου πω ότι κανονικά είχε για τηλέφωνο χρόνια πολλά η Ελένη Αξιόγλου.
1: Όπως και τίποτε. Πάρε να την πάρουμε στον αέρα. Όχι, πες στον αέρα και να το ξέρει και ο κόσμος να την ψηφίζει.
0: Ναι. Αγαπημένη.
1: Πού είσαι, Ελένα.
0: Κάτι γιατί έχω δύο τώρα.
1: Πού είσαι, δύο Λένες.
0: Έχω δύο.
1: Δύο Λένες. Για πες.
0: Έξι είναι αυτά.
1: Έξι. Πώς.
0: Δεν φωνάζω κιόλας.
1: Έξι είναι αυτά. Επτά.
0: 38.
1: 398.
0: 75-74.
1: 75-74.
0: Ναι. Θα τις κάνουμε surprise. Ίσως, αν όχι η καλύτερη, μία από τις τρεις καλύτερες καλεσμένες που έχουμε βγάλει. Συμφωνείς?
1: Ο αριθμός σου καλύτερη δεν χρησιμοποιείται, γιατί.
0: Κάνεις πλακά.
1: Για ξαναπέσω το πάλι 697.
0: Θα μένεις που τον άλλον.
1: Όχι, θα πέσω. Ναι, έτσι.
0: 697.
1: 697.
0: 398.
1: 398.
0: 75-74.
1: 75-74, για να το πει να το τσεκάρω πρώτα από εδώ.
0: Αλλιώς το άλλο.
1: Λένα! Α, καλή.
0: Είδες.
2: Παρακαλώ.
1: Λένα!
0: Χρόνια πολλά, Ελένη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Λένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σε χαιρόμαστε.
1: Ποιοι είμαστε, Λένα?
2: Από τον αντιχό τη φωνή.
0: Ποιοι είμαστε, είμαστε δυο.
1: Ποιοι είμαστε, Λένα? Ναι. Θυμάσαι που σε είχαμε στην εκπομπή και έφευγες και σε φωνάζαμε Λένα?
0: Βαγγέλης Μουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς. Και είμαστε στον αέρα, σ' ακούει όλη η Λάρισα, όλη η Θεσσαλία. Εσένα πήραμε πρώτη για χρόνια πολλά σήμερα.
1: Εσύ είσαι η ελπίδα μας, Λένα.
2: Σε κοιμάκι ανταποδίδει την αγάπη και το σεβασμό.
0: Πώς είσαι, Λένα, χρόνια σου πολλά, είσαι έτοιμη να γιορτάσεις και σήμερα?
2: Γιορτάζω, όχι όμως με καλεσμένους στο σπίτι, άλλη μέρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άλλη μέρα, έτσι.
0: Αλλά δέχεσαι ευχές, τηλεφωνήματα και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας, ποιος σε πήρε από το Μέγαρο Μαξίμου, σε έχει πάρει ο Κυριάκος ή όχι ακόμα?
1: Η Μαρέπα.
2: Ο ίδιος ο Κυριάκος.
1: Τι ώρα, Λένα?
0: Με το που ξύπνησε.
1: Τι ώρα, Λένα, 7.30 το πρωί?
2: Από το πολιτικό γραφείο πριν εκλεγεί βουλευτή.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Το πρώτο τηλεφώνιο που δεχόμουν ήταν από το πολιτικό του υποψηφίου βουλευτή, του υποψηφίου πρωθυπουργού.
1: Τι λες, Λένα?
0: Τώρα όμως από το Μέγαρο Μαξίμου παίρνουν ή τους κανένα τηλέφωνο ή δεν παίρνει?
2: Παίρνουν οι γραμματείς.
0: Α, οι γραμματείς τώρα, κατάλαβες. Πριν γίνει πρωθυπουργός έπαιρνε ο ίδιος, τώρα παίρνουν οι γραμματείς. Δεν πειράζει. Να χαιρόμαστε και τη συνοικία μας που γιορτάζει εκεί τη αναλήψεω, ε.
2: Ναι, χθες είχαμε.
1: Χρόνια πολλά, Λένα! Μπράβο, Λένα!
0: Και αφού σε έχουμε.
2: Ευχαριστώ που με θυμήσατε και με θυμήσατε.
1: Α, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Λένα!
2: Όλα τα ενδιαφέροντα νέα να τα μονοπολείτε.
1: Μπράβο, Λένα!
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρουμε ότι είσαι και σεφ, τι καλό φαγητό έχεις κάνει για τον εαυτό σου σήμερα που γιορτάζεις?
1: Παπουτσάκια.
2: Όχι, πουγιά με λιτζάνα. Πουγγί
1: με μελιτζάνα.
0: Με κοιμά πουγγί με λιτζάνα.
1: Εγώ νόμιζα να έχει κανένα λίρα μέσα το πουγγί. Αυτή μου λένε.
2: Μακάρι να μην είχε καμιά λίρα.
0: Χρόνια πολλά, Ελένη Αξιόγλου, να είσαι καλά.
2: Θα βάλω και νόμισμα.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Λένα.
0: Σ' αγαπάμε, το ξέρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Λένα.
0: Χρόνια πολλά, γεια.

0: υπενθυμίζω ότι η Ελένη Αξιόγλου ήταν η μόνη σκληροπυρηνική υποψήφια, συγγνώμη, υποστηρίκτρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Όταν οι βουλευτές έκλειναν το μάτι σε Μεϊμαράκι, Τζιτζικώστα, έτσι και από λίγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Λένα ήταν μπροστά στον αγώνα.
1: Ωραία φωτογραφία ήταν εκείνη που έβγαινε μέσα από τη θάλασσα. Γιατί και εκείνη με το γάιδαρο.
0: Και το γάιδαρο.
1: Πήγαινε στις εκλογές.
0: Πήγαινε στις εκλογές με τα τακούνια, τα ψιλοτάκουνα μέσα στα άχερα.
1: Εκείνη, αυτή ήταν άλλη. Στα άχερα εκεί πέρα που πήγε ο πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ακόμα πρωθυπουργός, υποψήφιος.
0: Υποψήφιος το
1: 18-19.
0: Και πάει στην Ελασσόνα με τις γκλίτσες.
1: Αγαπημένη Λένα Αξιόγλου.
0: Γιατί
1: δυστυχώς δεν την είδαμε ποτέ βουλευτή. Δυστυχώς.
0: Τι φάγαν τα λαμόγια.
1: Αλλά τέτοιοι είστε. Δεν ψηφίζετε τα αστέρια.
0: Άμπραβο.
1: Κατάλαβες.
0: Τι φάγαν τα λαμόγια, φίλε μου. Γιατί οι γάτες τρέχουν σαν τρελές τη νύχτα, λέει.
1: Γιατί.
0: Πού ξέρω. Α, βαριά με την διαβάθω.
1: Οι γάτες τρέχουν σαν. Α, την κυριγάει κανένα σκύλο. Γιατί οι γάτες τρέχουν σαν τρελές με στη νύχτα.
0: Τι λες, φίλε.
1: Θα γίνει σήμερα χαμός το Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη, μου γράφει. Ο Θανάσης εδώ
0: καλημέρα. Χαμός μεγάλος θα γίνει.
1: Όντως θα έχει πολύ κόσμο.
0: Χαμός.
1: Θα έχει πολύ κόσμο και είναι αναμενόμενο, έτσι. Θα πάνε πάρα πολύ και μακάρι να δούμε και πολλά νέα παιδιά. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε και πολλά νέα παιδιά. Έτσι.
0: Αχ, θα τα βλέπουμε στο τάξη για τρίτα μάτια του. Σοβαρό επεισόδιο στα Χανιά μεταξύ 75χρονου ανιψιού και το 88.
1: Κάτσε, ο ανιψιός ήταν 75. Ο θείος πώς ήταν?
0: 88 χρονών.
1: 88.
0: Ναι. Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του ανιψιού και του θείου. Ο θείος ήταν 88 χρονών και ο ανιψιός 75 χρονών. Τον έριξε κάτω με κλωτσιά.
1: Είναι ακόμα, είναι 88 και 75.
0: Ναι. Είναι 88.
1: Και τον έριξε με κλωτσιά ο ανιψιός.
0: Τον έριξε κάτω ο ανιψιός. Γιατί τον βάρει στο θείο, ρε? Ένα σοβαρό ενδοκοινιακό συγκινητήριο έγινε αυτό στους Λάκους Κειδονία στα Χανιά, λέει.
1: Απαράδεκτα.
0: Ο 75χρονος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς εκτός από την επίθεση και τον τραυματισμό του 88χρονου θείου και γείτονά του, λέει, στο σπίτι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν. Πιστόλια, λέει, μέσα, δίκανα, ιστορίες κτλ. Ο 88χρονος εκτελούσε κάποιες εργασίες με ένα σφυρί στην αυλή στο χωριό και του παραποντέθηκε, λέει, ο ανιψιός γιατί έκανε θόρυβο, λέει. Ακολούθησε εκφραστικό επεισόδιο, κατέληξε σωματική επίθεση και τα υπόλοιπα.
1: Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Καταλαβαίνεις, επειδή έκανε θόρυβο ο θείος.
1: Είναι και η μαλάκιση του κεφάλου τώρα. Προφανώς.
0: Εδώ στην Πορτογαλία οι άλλοι κάναν τις γάτες και τα σκυλιά. Το είδες αυτό, το είδες.
1: Το είδες. Λοιπόν, η Mozart Sport, μια μεγάλη αθλητική εφημερίδα στην Σερβία, γράφει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
0: Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι σε μια φάση, όλα τα μεγάλα site από την Αθήνα έλεγαν
1: ότι διώκει τον Αταμάν.
0: Μετράει ώρες ο Αταμάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μετά λέει ο Αταμάν ήταν στη Μύκονο και μίλησε με τον.
1: Σήμερα το βράδυ θα βρεθούν.
0: Σήμερα το βράδυ θα έχουν δείπνο εκεί πέρα για να μιλήσουν για το χτίσιμο της νέας χρονιάς, λέει.
1: Αυτός
0: ναι.
1: Κάτι θα ανακοινώσει απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο είναι το Final Four. Θέλει να κλέψει όσο γίνεται τα φώτα, την παράσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν ξεκινήσει το Final Four.
0: Θα ανακοινώσει, γιατί λέει εδώ πέρα ο Φασέκος.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Το LeBron James.
1: Θα ανακοινώσει ότι φεύγει ο Αταμάν και έρχεται. Πάντως, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο ο Μπράντοβιτς να έρθει να συνεργαστεί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υπενθυμίζω ότι ο λόγος που έφυγε ήταν επειδή ανέλαβε ο Γιαννακόπουλος, έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Δύσκολο το βλέπω. Πάντως, κάτι σκοπεύει, θέλει, δεν ξέρω αν θα του βγει, να ανακοινώσει μέχρι το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, το ψάρι της ελληνικής.
1: Καλά, θάλασσας. Πάλι ο Τσιτσιπάς έριξε πινελίκια στον πατέρα του.
0: Ναι, τον είπε που γάμω,
1: καλά, είναι δυνατόν, ναι.
0: Τον έριξε ένα πινελίκι.
1: Δηλαδή, και όποτε χάνει, έχασε, λέει, στη Γενέβη, ναι, όποτε ναι. Χάνει, βρίζει τον μπαμπά του.
0: Όταν, ναι, ποιο ξέρει τι από την.
1: Τι ωραίο άρχε. Πρότυπο είσαι, ρε Στέφανε.
0: Λοιπόν, το ψάρι της ελληνικής θάλασσας μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη. Για να το πει ο ψάρι να
1: το πει. Φαντάζομαι, έτσι.
0: Το λιθρίνι.
1: Το λιθρίνι.
0: Πώς σου με πέταξε ένα μπροστά εδώ,
1: το λιθρίνι.
0: Με πέταξε ένα πανηγύρι εδώ μπροστά για εδώ.
1: Μάλλον επειδή διαβάζει για πολλά πανηγύρια, ξέρεις, ό,τι διαβάζει αυτό σου πετάει.
0: Για εδώ. Όχι, όχι, δεν είναι το λιθρίνι. Θεωρείται.
1: Του μπαρμπούνι.
0: Η στήρα, λέει, απαντάται στα ελληνικά νερά, λέει, και είναι συνήθως διαθέσιμη από τα τέλη της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο. Άρα η στήρα είναι τώρα διαθέσιμη.
1: Κάτι δεν έχω φάει ποτέ στήρα.
0: Θεωρείται ιδιαίτερα εκλεκτό ψάρι με καθαρή ήπια γεύση.
1: Κάτι πιο εκλεκτό.
0: Κάτι πιο εκλεκτό.
1: Τι μα την είπε το
0: πακέ.
1: Ένα πατσά.
0: μπροστά. Σκορδοστούμπι.
1: Μ' αρέσει που καλοτρός.
0: Συχνάτε.
1: Στήρα.
0: Ναι, ναι, η στήρα. Ναι, είναι καθαρή, η ήπια γεύση κτλ. Συχνά τη συγκρίνουν με το λαβράκι, λέει, του λιθρίνη και την υπόγλωσσα. Καθώς ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών λευκών ψαριών η στήρα. Άρα είναι η περίοδο τη τώρα, λέει, από τα τέλη τη άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.
1: Άρα, μα βρούμε σε κανένα ψαράδικο στήρα, ταιριάζει, να την προτιμήσουμε.
0: Ταιριάζει πολύ με λεμόνι, σκόρδο, ελαιόλαδο, χόρτα και πατάτε, στοιχεία τη μεσογειακή κουζίνα.
1: Και με λευκό παγωμένο κρασί αλατά φυσικά.
0: Αλατά
1: δεν μου λες.
0: Και βραβευμένο.
1: Τιμή λέει ή δαγκώνει. Πόσο κάνει στήρα, πόσο τη συναντάτε.
0: Μα δεν λέει.
1: Ε?
0: Όχι, εδώ. Στήρα.
1: Άμα είναι σαν το λαβράκι, παλεύετε. Μην είναι παραπάνω.
0: Μην είναι σαν τα Μιλανό. Πώς τα λένε, τις κουτσουμούρες που είχαν 40 ευρώ το κιλό.
1: Μην είναι σαν τις σφυρίδες που έχουν 60, πόσο έχουν.
0: Ωραίο ψάρι είναι, το βλέπω και τη φάτσα κάρτα εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Η στήρα.
1: Πάμε όπως είμαστε, Electronet. Πάμε Electronet VK Καζάνα. Είναι να βγάλουμε και τον.
0: Και τον Καζάνα.
1: Στο τηλέφωνο, ποιο είναι να βγάλουμε.
0: Α, τον Γρηγόρη.
1: Δεν είπαμε ότι θα βγάλουμε τον Γρηγόρη.
0: Καλά λες.
1: Καλά, γεια.
0: Ναι, να
1: πήγε την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα και τι Καζάνα, μα τι Καζάνα.

0: έτσι.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσω, ρε.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery.

0: Για να έχει το κεφάλι σου ίσω όλο τριμολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρο.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο φωτάκι. Κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη, Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέο φωτάκι, φωτάκαρο, Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Oh, αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του Μάινα, συντημένο μόνο σου καβάλο.
1: Ομορφαίνει κι άλλο. Καβάλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερέ και τρομερέ.

0: πόρτες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, Σάββατο Κυριακή, Αλατά, Σολέο.
1: Ραντεβού στη Φαλάνη στα Ινωπία, Αλατά. Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, ντυμένα κουκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσφουράρες.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι, πανικό. Και σήμερα το βράδυ έχουμε φοβερή και τρομερή βραδιά, παρακαλώ, στο μεζέ, μεζέ.
1: Για να φάτε, να πείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.

0: Hotel.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο, ανανεωμένο και από τιμή.
0: Στεμεσέτε, μεσέστε, μεσκερία μου, σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλο. Γίνεται ανάρπαστο.
1: Δώσε.
0: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμεί παράγουμε, εμεί πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιε και αφρουλέξ, καναμπέμ, σύντιμη όλο τον χρόνο.
1: Τα φέρνει όπου και να είσαι στη Θεσσαλία ο Στασιόπουλο τα στρώματα.
0: Στασιόπουλο.
1: Για να φά καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.

0: Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα και μην ξεχνάς 5 Ιουνίου Παρασκευή.
1: 5 Ιουνίου παρακαλώ, θα γίνει ο μεγάλος χαμός στο χορό του μαχητή Τερφυθέας. Παρακαλώ, είσοδος 5 ευρώ. Κλαρίνος Ζήσης Τζολακίδης. Τραγουδάνε Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής, Σάκης Ζηλάκας.
0: Κάθε καλοκαίρι ξεκινάμε με γλέντι του μαχητή Τερφυθέας.
1: Ναι.
0: 5 Ιουνίου Παρασκευή και φέτος. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Χορηγή διαφημίστα, λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356. Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, από casual ή business look, μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια, με ποιότητα και στυλ, για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Έλα ρε.
1: Τι έγινε, τρέχει ο...
0: Ξέρω ρε.
1: Πού είσαι, τρέχει.
0: Πού είσαι, καλαγιά, Λεβέντη.
1: Λοιπόν, έχουμε κλείσει
0: χθες
1: τηλεφωνικό ραντεβού για το ραδιόφωνο. Τον παίρνει ο Νίκος, αλλά δεν το βρίσκουμε τώρα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλλον θα τρέχει
0: είδα...
1: εν ώψη τη σημερινή ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού.
0: Τη συντρόφισσα Μπακλαβά την είδα τώρα, έκανε μια ανάρτηση έξω από το Ολύμπιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πανηγυρίζουσα. Τη Μαρία μπορούμε να την πάρουμε, γιατί τη Μαρία τη βγάλουμε. Είπαμε, είπαμε να βγάλουμε τον Καλαγιά. Εκτιμώ ότι η Μαρία θα είναι στα τρίκαλα υποψήφια, έτσι. Η Μαρία Μπακλαβά. Την οποία είδαμε πριν δύο εβδομάδες.
0: Για μισό λεπτό να δούμε.
1: Για περίμενε.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν είναι ο Καλαγιάς.
1: Δεν είναι ο Γρηγόρης Καλαγιάς. Είναι άλλος υποψήφιος. Άλλος.
2: Ναι, όχι υποψήφιος.
0: Στέλιο!
2: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Στέλιο, γίγαντα! Ατελείωτε! Εξυγχρόμαι! Χρόνια πολλά!
2: Ναι, χρόνια πολλά σε εορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνες και Ελένες.
1: Έλα.
2: Τι ψάρι μας λες ρε, υποτιμία μήνες και να λες να το διαφημίζεις το ψάρι εκτός συνταξιούχων.
1: Κοίταξε τώρα ο Νίκος είπε...
2: 21 το μήνα και μου λες τέτοιο ψάρι ρε.
1: Ο Νίκος είπε αυτό το ψάρι είναι κάτι καλό για την υγεία. Αυτό,
0: αυτό είναι ρίχνει την πίεση.
2: Δηλαδή... Θα πείσουμε.
1: Ρίχνει την πίεση. Άμα δεις και κάνει 20 ευρώ 30, πώς θα στρίξει την πίεση. Όχι, 30 ευρώ.
0: Κοίτα, σαν τη μέση πίεση.
2: Σπανακόριζο, ρε.
0: Σπανακόριζο. Στέλιο.
2: Στέλιο,
0: από πότε είσαι ρεστός τώρα και περιμένεις το τέλος του μήνα.
1: Έλληνα συνταξιούχος φωνάζει στο ραδιόφωνο ότι μας τελειώνουν τα λεφτά.
2: 13-14
1: του μηνός. Ούτε το μισό μήνα δεν βγάζουμε.
2: Τρέμ το χέρι.
0: Στέλνω. Ούτε το μισό μήνα δεν βγάζουμε.
1: Κουράγιο, ρε Στελάρα, κουράγιο.
2: Τα λέμε. Καλά είναι τα ψάρια αυτά. Αλλά λέτε και το τέλειο.
1: Κοίταξε, αυτό το ψάρι μπορείς να το πάρεις πρώτου μηνός.
0: Πρώτου μηνός.
1: Κατάλαβες.
0: Πήγαινε πάρει μια στήρα, να μπράβουμε μια στέρφα.
2: Δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός πάλι.
0: Μας βγαίνει, άπρα.
1: Δεν βγαίνει το μπάζετ, έγινε. Καλημέρα, Στελάρα, καλημέρα.
2: Ναι,
1: γεια. Να σε καλά, ρε Στελάρα.
0: Από τις 13 του μηνός, ρε.
1: Ακούτε.
0: Άμπραβο.
1: Και το λέει έτσι, δηλαδή, με στόχο και συνεχίζει να έχει διάθεση και να βγαίνει στο ραδιόφωνο.
0: Ακούς, Κυριακό.
1: Πόσοι Έλληνες συνταξιούχοι είναι έτσι που.
0: Τι να ακούσει ο Κυριακός.
1: Μέχρι τα μισά του μήνα φτάνει η σύνταξή τους. Γεια σας τώρα.
0: Γραμμές, όχι άλλη γραμμή.
1: Όχι άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα από Τρίκαλα, καλημέρα.
0: Καλώς το Φορτόγκα.
1: Νάτος.
3: Κεφαλογιάννη 40 κινητά, Πλεύρης 31 κινητά, Ανδρουλάκης 17 κινητά, Κικίνες 24 κινητά, Γεωργιάδης 11 κινητά.
1: Τα έχεις μπροστά σου ή τα θυμάσαι απ' έξω.
0: Τα έχεις από χθες μπροστά. Τα έχεις γραμμένα, όλα μένα, ναι.
3: 214 εκατομμύρια κέρδος.
1: Άκου τώρα, μια άλλη κυρία που έχει 100-120, πώς τη λένε αυτή η κυρία, ρε, από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν ξέρω, λοιπόν.
1: Ναι.
3: Τόσα φράγκα αυτή και οι άλλοι μαλάκες εδώ είναι έτσι μικροί, παλεύουν με 800 ευρώ να τη βγάλουμε και αυτοί έχουν 214 εκατομμύρια κέρδους από το 23-26.
1: Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα.
3: Δεν πάμε να πέσουμε στον τελειό να πνιγούμε όλοι εγώ.
1: Ήρθε η ώρα, έρχεται η ώρα να τους τιμωρήσεις.
0: Πόσα κίνητα έχει ο Κεφαλογιάννης Σταύρο. Πόσα κίνητα έχει ο Κεφαλογιάννης Σταύρο.
1: 40 κίνητα, 40.
0: Έτσι, μπράβο Σταύρο μου.
3: Πρωθυπουργός ένας, πρόεδρος της Μακεδονίας, πρωθυπουργός δεύτερος. Βούλεξε όλη την Ελλάδα για 95 χρόνια είμαστε χρεωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πούλησε τα όπλα, πουλάει τα όπλα, τα κοιτά. Λοιπόν, σε όλα ρε, αυτή θέλω να έχει παλούκα και να μην είναι κανένας. Καταλαβαίνετε το εδώ. Καταλαβαίνετε ότι 60
1: χρόνια δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να βγάλουμε βουλευτές, δεν γίνεται να μην κάνει.
3: Ποιο να βγάλει.
1: Να βγάλουμε καινούριους όλους, να αλλάξουμε το πολιτικό προσωπικό.
3: Ναι, μπορεί να πάνε, αφού δεν μπορεί να πάνε στον λάχανο. Όποιος μπαίνει και σε τρών λάχανο, φίλε μου, καλά
1: που φίλε. Σε τρών λάχανο.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βοήθειά μας και ας ανοίξουμε τα μάτια, φίλε. Τίποτα άλλο δεν.
1: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Χρόνια πολλά.
3: Κάρια, χρόνια πολλά στο Σικούριο που γιορτάζει.
1: Στο Σικούριο, ναι, χρόνια πολλά.
0: Και Σταυρό.
3: Χρόνια, φίλε μου.
0: Την καινούργια τη μηχανή 3.000 την έβαλε σαν πάνω στο
3: αυτοκίνητο.
1: Νάτα, η καινούργια
0: σε μηχανές. Θα με πάει βόλτα με το νέο
1: τσίπ. Θα σε κάνει άτα.
0: Έβαλε μηχανή καινούργια στο τζιπ.
1: Θα σε κάνει άτα. Πώς, αυτός μπορεί να του βρίσκει και με κότερο το καλοκαίρι, με κανένα φουσκωτό τίποτα.
3: Αφήστε το παραμύθι, το λέω εγώ.
0: Σταυρό,
3: στον κόσμο.
0: Πόσα ακίνητα έχει ο Κεφαλογιάννης?
3: 40!
1: Σαράντα
3: πάλι. Πώς πήγα βγάλει, έτσι καλέ με. Και αγόρια οι άλλοι ρε φίλε, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό έρχεται η ελπίδα η Καριστιανού, έρχεται ο Τσίπρας.
3: Από ένα τόσο μικρό μισθουδάκι να πούμε, τα πηγαίνουν τα ακίνητα λες και οι καραμέλες.
0: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, βοήθειά μας ελληνική,
1: αλλά καλημέρα. Μεγάλες αλήθειες λέει ο άνθρωπος.
0: Μεγάλες αλήθειες λέει ο
1: Σταύρος. Μεγάλες αλήθειες λέει.
0: Λοιπόν, έχουμε τον τεράστιο, τον γίγαντα, τον Γρηγόρη Καλαγιά στην άλλη γραμμή.
1: Τον εντοπίσαμε.
0: Τον εντοπίσαμε.
1: Έναν άνθρωπο που αγαπάει τόσο πολύ την Αγιά που την έχει και στο επώνυμό του, έτσι. Καλαγιάς. Ο απόστρατος
0: Καλ Καγιάς.
1: Που προσέξτε, προσέξτε, ο οποίος βγήκε τη Δευτέρα από ό,τι βγήκε. Στο κόντρα και έκανε αίσθηση διότι είπε ότι η Μαρία Καριστιανού θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Και εκτός όλων αυτών, ο Γρηγόρης ήταν από τους καλύτερους Έλληνες πιλότους. Να το πούμε έτσι.
1: Καλημέρα Γρηγόρη Καλαγιά.
4: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Και καλημέρα
1: και...
0: Γρηγόρη.
1: Και είναι και πολύ... Εν τω μεταξύ η Μαρία Καριστιανού δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά επέλεξε τη σημερινή ημέρα. Πώς και έτσι το ξέρεις.
0: Γρηγόρη.
4: Έλα.
0: Στα φάντομα ήσουν.
4: Φάντομα να χέτησε 3-3-7. 25 υπηρεσίες το μήνα.
0: Ήσουν μαζί. Είχες πετύχει το Σωτήρι τον Παπαχρήστο.
4: Παπαχρήστο, ναι,
0: δεν
4: ξέρω, ναι.
0: Μεγάλος φαντός. Αυτός μου είπε.
1: Βλέπω, κύριε Χαϊδά, το πάτε του the point το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, ξεκινάω ρωτώντας, δεν γιορτάζει σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Πώς και διάλεξε αυτή τη μέρα να ανακοινώσει το κόμμα, ξέρεις.
4: Συμβολική μέρα.
1: Συμβολική.
4: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα, έχεις ανέβει ίδια Θεσσαλονίκη ή ανεβαίνει τώρα σιγά-σιγά?
4: Όχι, εγώ θα ανέβω. Έχει λεωφορείο από την κεντρική πλατεία, βάλαμε.
1: Α, ναι.
4: Είμαστε έξοδα, ιδιωτικά, δεν είναι του κινήματος.
1: Αχα, ναι.
4: Όποιος θέλει πάει, άμα δεν είναι κανένας, θα πάω μόνος.
1: Έτσι. Θα είσαι πριβέ, λιμουζίνα. Πες στον κόσμο, τι ώρα είναι το λεωφορείο όσοι θέλουν να πάνε?
4: 2.30 ώρα.
1: Στην κεντρική πλατεία.
4: Κεντρική πλατεία και μετά το λεωφορείο θα σταματήσει προς τη Σοκράτους. Νομίζω υπάρχει ένα detox εκεί πέρα για να έρθουν αυτοί από τα χωριά που είναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γρηγόρη Καραγιά, από πού πηγάζει αυτή η βεβαιότητά σου?
0: Η αισιοδοξία σου.
1: Ναι, και η αισιοδοξία σου. Θέλω να τη μοιραστείς με τους χιλιάδες ακροατές μας ότι η Καριστιανού θα γίνει πρωθυπουργός.
4: Επειδή πιάσαμε και το αεροπλάνο, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι να το μάθετε τώρα. Λοιπόν, όταν τέλειωσα τη σχολή Κάρων, τέλειωσα με 100% στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 100% στην πτυτική εκπαίδευση και 50% στα στρατιωτικά προσόντα, δηλαδή λίγο ανένταχτος.
0: Α, μπράβο.
4: Λοιπόν, επομένως θέλησα...
1: Λίγο, μια... αυτό που λέμε εμείς, λίγο Rockway Festival ήταν, έτσι, λίγο Rockway Festival, ναι.
0: Σε συλλόγια
1: αυτό. Σε συλλόγια αυτό, ναι.
4: Τέλειωσα την καριέρα μου στην πολεμική αεροπορία, μόνος μου, γιατί ήρθαμε 6 άτομα και οι 5 σκοτωθήκανε. Γιατί κάποιοι λένε ότι παίρνω σύνταξη πολύ καιρό, τέλος πάντων. Μετά ασχολήθηκα...
1: Απαντάει στους επικριτές του Καλαγιάς, ορίστε.
0: Στα λάχανα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
4: Μετά λοιπόν είπα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί ο παππούς μου, ο πατέρας μου, ξέρω εγώ ήταν πρόεδρος στο χωριό, είχα μάλλον δηλαδή στην
1: αυτοδιοίκηση. Αλλά έπεσες πάνω στον κουντάρα και εσύ ρε Καλαγιά, χάρη ο κουντάρας.
0: Έπεσες πάνω σε τείχος.
4: Ο κουντάρας, άκου να σου πω, Νίκο, Νίκο. Εγώ έχω ξεχωρίσει ένα πράγμα στη ζωή μου, το πολιτικό από το ιδιωτικό. Πολλοί δεν το ξεχώρισαν. Έτσι, λοιπόν, ας τον κουντάρα, εντάξει, είναι, δεν φταίει ο κουντάρας. Αν αυτή τη στιγμή με ρωτήσει μετά από 30 χρόνια με
1: ένα. Εμείς το λέμε χαριτολογώντας, δεν μας παρεξηγείς έτσι.
4: Ρε, Νίκο μου, δεν
0: παρεξηγείς. Όχι, ο Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης, με Βαγγέλης και Νίκος, έτσι, ναι.
4: Βαγγέλη μου, άκου να σου πω. Μετά από 30 χρόνια, αν με ρωτήσει κάποιος, γιατί πόσα πανεπιστήμια είναι μαζί, και δεν απαντήσω ακριβώς τι πρέπει να γίνει, έτσι, τότε θα πούμε ότι απέτυχες Καλαγιάς. Ασχολήθηκα με το Δήμο, δύο φορές πήγα 49,5 μάλλον 65% και με κλέψα γιατί δεν είχα λεφτά, δεν είχα κανένα εκλογικό αντιπρόσωπο και ξέρεις τι γίνεται.
0: Αμάν!
4: Με τη συμπεριφέρεια που κατέβηκα με την κυρία Τσαλακούλη από 30% πήγαμε 11% και ο κύριος Αγοραστός δυστυχώς έχασε για μια μισή μονάδα και βγήκε ο κύριος Κουρέτας.
1: Και το είπαμε ότι εσύ μεσούσης της δεύτερης εκλογικής μάχης δήλωσες ότι φεύγεις από την Ελευθερία Τσανακούλη. Γιατί συνεργάζεται με τον Αγοραστό.
4: Η κυρία Τσανακούλη, διάμεσα την Τετάρτη, ερχόταν ο πρωθυπουργός εδώ για να την πιέσει για να πάει στο στρατόπεδο του κυρίου Αγοραστό.
1: Ναι, τα θυμόμαστε.
4: Της είπα δύο ώρες πριν. Πρόσεξε Ελευθερία, μην κάνεις καμιά βλακία, θα είσαι η επόμενη περιφερειάρχης. Αν δεν το κάνεις, αν δεν υποκύψεις πίεση. Γιατί έτσι ο Αγοραστός το έχει χαμένο το παιχνίδι. Αυτή όμως μετά από δύο ώρες μπήκε στο στρατόπεδο του Αγοραστού και έχασε μαζί με τον Αγοραστό. Έτσι, έχασε μαζί τον Αγοραστό, αλλά εγώ...
1: Έχασε, αλλά παραμένει επικεφαλής παράταξη στην περιφέρεια η Ελευθερία Τζανακούλη.
4: Λοιπόν, γλυκέ μου άνθρωπε, ευτυχώς είχα ανθρώπους σαν και σένα που ήξεραν όλα τα μπλοκ των ειδήσεων σε όλη την Ελλάδα και φάνηκε ότι εκείνη σε αυτή ήταν μεμονωμένη μόνο στην Τζανακούλη απέναντι στον Αγοραστό και στον Πρωθυπουργό την πίεση, έτσι. Και εμείς λοιπόν δείξαμε ότι δεν πάμε μαζί της.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: Γιατί... Για πες μας τώρα, τι να περιμένουμε από το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καπετάν Γρηγόρη.
4: Πριν 10 μέρες που βρέθηκα κατηδίαν και την κοιτούσα και με κοιτούσα στα μάτια και λέγαμε αλήθειες, έτσι.
0: Και όπως λέει και το τραγούδι του Νότι, με τα μάτια μιλάμε εμείς.
4: Με τα μάτια και, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι για να το ξεκαθαρίσω προς όλο τον κόσμο που λένε διάφορα για την κυρία Καριστιανού. Δεν την γνωρίζω τώρα την κυρία Καριστιανού, την γνωρίζω πριν. Και όταν θέλω, φίλε Νίκο,
1: όταν, να. Συγγνώμη λίγο, ο Βαγγέλης, μισό λεπτό. Όταν λες τη γνωρίζεις πριν, από πότε τη ξέρεις την Καριστιανού?
4: Εγώ την ξέρω την Καριστιανού από τότε που έγινα το στοίχημα του μάλλον του έγκλημα στα Τέμπη. Δηλαδή ήμουν ο πρώτος που μου είχα πάει στα Τέμπη, ο πρώτος που θαύμαζα τη γρηγοράδα του συστήματος για να κάνει, να κάνει διαμόρφωση του χώρου. Μπράβο, λέω, μπράβο τα παιδιά να δώσουν τις γραμμές στην κυκλοφορία.
1: Άρα από το 23, έτσι, από το 23.
4: Τις γραμμές, όταν αυτή τη στιγμή είμαστε μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεν μπορούμε να πάμε με ταξίδι με τρένο στο άλλο κράτος. Έτσι, ποιο, τι κράτος είναι αυτό, επιτελικό και τι κράτος. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή τον άνθρωπο που θα βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο δεν το βάζω έτσι στην τύχη, έτσι έχω μάθει πολλά να καίγουμε από πολλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Λοιπόν, ρώτησα για αυτή τη γυναίκα από μέσα από το ίδιο το σπίτι της, έμαθα πληροφορίες ότι είναι η καλύτερη γυναίκα επιστήμονας, επαγγελματίας.
1: Καλά, όλη η Ελλάδα την καμάρωσε, τη θαύμασε για το λόγο της και στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλη
4: δεν
1: η Ελλάδα.
4: Με κατάλαβες, εγώ δεν άρχισα από εκεί. Ο καθένας μπορεί να είναι δημαγωγός και ο καθένας θα ξεγελάει. Εμένα με ενδιέφερε η Μαρία Καριστιανού σαν άνθρωπος.
1: Ναι.
4: Και αυτό που είδα ήταν μια γυναίκα που ήταν στο σπίτι της και τα παιδιά της, είχε τη ζωή της και σε καμιά περίπτωση δεν σκεπτόταν να γίνει πρωθυπουργός. Να χρησιμοποιήσει το θάνατο του παιδιού της για αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν, όσοι το λένε, σίγουρα δεν είναι μάνες, δεν είναι πατεράς, δεν είναι γονείς.
1: Δεν είναι γονείς. Που έχουν χάσει και παιδί, ε.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι άτομο.
1: Άρα λες ότι αυτό προέκυψε στην πορεία. Συγγνώμη λίγο. Αυτό προέκυψε στην πορεία για το κόμμα. Αυτό που λέει.
4: Ακούστε μου μια πραγματικότητα που τη γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα. Γιατί έτυχα σε πάρα πολλά ατυχήματα. Πριν 15 μέρες ήμουν στον Κίσαβο. Σε δύο παιδιά που σκοτωθήκαν πριν 40 χρόνια. Και τα οποία είναι σκορπισμένα και τα έφαγαν τα αγριογούρουνα. Και δεν έγινε ποτέ η κηδεία. Επιδίωξε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, δεν ήθελα να εκθέσω ούτε την πολεμική αεροπορία, ούτε την ηγεσία. Παρακαλούσα, έλεγε να γίνει ένα κτηνοτάφιο, να μαζέψουμε τις μπότες, να μαζέψουμε τις χάρτες, να μαζέψουμε τα κόκαλα. Έτσι, και έγινε αυτό πριν 10 χρόνια και έγινε ένα μνημείο κτηνοτάφιο και πάμε και προσκυνάμε. Η μάνα λοιπόν από ένα παιδί πέθανε πριν δύο μήνες και δεν έμαθε ποτέ ότι το παιδί της πέθανε. Η Καριστιανού λοιπόν ήταν μια περίπτωση η οποία δεν δέχτηκε το θάνατο του παιδιού της. Έτσι, γιατί μιλούσε με το παιδί της. Λοιπόν, η Καριστιανού δεν δέχτηκε το θάνατο. Οι άλλοι γονείς όμως, επειδή ξέρω από την πολεμική αεροπορία, όταν πεθαίνει κάποιος, μια μάνα σε ένα χωριό και ένας γονέας, το έχασε το παιδί αυτό και λέει, άστο ρε γάμα, πας στο, τι να κάνουμε τώρα, μυρολατρεί. Και δεν πάει, τι να κάνω παραπέρα. Τώρα που βλέπω μια γυναίκα Καριστιανού λένε, μα αυτήν τώρα τι θέλει, εμείς πήραμε και τα λεφτά που δικαιούμαστε από το κράτος και διορίσαμε και το παιδί μας στο δημόσιο. Αυτή τι θέλει βλαμμένη, να γίνει πρωθυπουργός. Του καταλάβατε
1: πόσο... Κοινή ουρανό και γη για τη δικαίωση των αδικοχαμένων 57 ψυχών. Αυτό κάνει η Καριστιανού.
4: Για μένα, άκου να σου πω, Βαγγέλη και Νίκο, στα Τέμπη έγινε το μεγαλύτερο έγκλημα από ό,τι εσείς λέτε. Για μένα. Εάν πάτε στον τύπο της Μακεδονίτης στην Κύπρο που βρέθηκα μια φορά πριν 30 χρόνια, ένας φύλακας ο οποίος είχε λάβει μέρος στην επιχείρηση μπαζώματος εθνικής ντροπής, μου λέει, επειδή με συμπάθησε Γρηγόρη, να σου πω κάτι, μην κοιτάς εδώ πέρα και μην χαίρεσαι με αυτά που βλέπεις, μου λέει, εδώ είναι θαμένη η εθνική ντροπή των Ελλήνων. Τι εννοείς, του λέω. Ήμουνα στην επιχείρηση που τις 5 ώρα το πρωί πήραμε και μπαζώσαμε με μπουλτόζες όλα τα πτώματα από το αεροπλάνο που ρίξαμε εμείς οι ίδιοι από λάθος συνθηματικά. Το μπαζώσαμε για να μην δουν οι Τούρκοι, να μην δουν οι ξένοι ότι η Ελλάδα βοηθάει την Ελλάδα. Αυτοί είμαστε. Και μετά από 30 χρόνια πήραν το DNA των παιδιών και τα πήγαν στα χωριά στην Ελλάδα και τα δάψανε. Αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε. Επειδή κάτι πρέπει να αλλάξει λοιπόν, αποφάσισε και εσύ να συστρατευτείς με την Καριστιανού. Αλλά... Θα ρωτήσω τώρα εγώ αυτό που λέγαμε και με τον Νίκο.
4: Ό,τι θες ρωτάς.
1: Μισό. Σε βλέπουμε τη Δευτέρα στο κανάλι εκεί πέρα, τα λες πολύ ωραία. Όλοι λένε ότι ο Καλαγιάς βγαίνει μπροστά. Και επειδή ξέρουμε ότι είσαι, ότι ενδιαφέρεις για τα κοινά, λέμε θα είναι σίγουρα υποψήφιος. Και βγαίνεις, κάνεις μια ανάρτηση χθες που λες εγώ ούτε υποψήφιος θα είμαι, ούτε τίποτα. Είμαι ένα απλό μέρος και σε στρατεύουμε τη Μαρία Καριστιανού. Για ποιο λόγο δεν θα είσαι υποψήφιος?
4: Επειδή σε ένα ευρυδικό κόμμα, Νίκο, όπως είναι της κυρίας Καριστιανού, το ξέρεις πολύ καλά. Ότι όταν πιέζεται από κάποιους ανθρώπους να κατέβει για πρωθυπουργός, η ίδια το σκέφτεται. Όταν αποφασίζει λοιπόν, το πρώτο που του λέει στον άντρα στο περιβάλλον της. Και μετά ανοίγεται και το λέει παραπέρα σε φίλους και όλα αυτά. Όταν λοιπόν οι υπόλοιποι, όλοι εμείς, εγώ, ο Καλαγιάς, μυρίζουμε, έστω ακριβώς πως το λέω, χωρίς αποσυμπητικά, μυρίζουμε κάποια δόξα, κάποια σε αυτή τη γυναίκα, η οποία για μένα είναι μοναδική γυναίκα στον κόσμο. Έχει αστεράκι, δεν είναι τυχαία η καρδιά μου. Έτσι, όταν μυρίζουμε ότι αυτό πάει καλά γιατί έχει τέτοια, αναγνωρισιμότητα σε όλο τον κόσμο, που ζητά εκδίκηση λόγω, και, όχι λόγω του μόνο των λοιπόν, αλλά στις ορευμένες αγαμάκες που έχει από τα χρόνια που δεν βλέπει. Λοιπόν, τι παρεσφρίουν λοιπόν μέσα σε αυτό το κίνημα, άνθρωποι. Και τελευταία λοιπόν, όπως παρατηρήσατε.
1: Επαγγελματίες υπάρχουν, πολιτικοί που θέλουν να ξαναγίνουν βουλευτές.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν πρώτη φορά βουλευτές. Ναι.
4: Νίκο και Βαγγέλη, το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή για ποιο λόγο. Αν εσύ κατέβεις αύριο για πρωθυπουργός, επειδή δεν έχεις αναγνωρισιμότητα, θα έρθεις σε μένα και πεις γρήγορα με βοηθείς. Ναι, ρε φίλε, θα πω και βουλευτής από. Όχι για να βγω βουλευτής, για να σε βοηθήσω. Ή Καρεστιανού. Δεν έχει ανάγκη τον Καλαγιά. Αυτό θα σας πω. Δεν το κατάλαβε κανένας να κατέβει μέσα σαν υποψήφιος. Γιατί από τον Καλαγιά θα έχει χάσιμο. Αυτή τη στιγμή που με ακούνε, λένε, α, τι να πω, αυτά το γραφικό και βλακίο που λέει ο καθένας, έτσι, δεν το ψηφίζω, με την Καρεστιανού είναι ο Καλαγιάς, μην ψηφίζετε, χάνει Καρεστιανού.
1: Άρα λες, όταν ο Καλαγιάς βγαίνει μπροστά και λέει για την Καρεστιανού, μπορεί να χάνει Καρεστιανού από αυτό.
4: Ναι, αν θα κατέβει υποψήφιος.
1: Δηλαδή δεν θα κατέβει υποψήφιος, είναι οριστικό αυτό.
4: Νικό.
1: Ο Βαγγέλης είμαι τώρα, δεν πειράζει.
4: Βαγγέλη, άκουμε να σου πω προσεκτικά. Έχω κατέβει τόσες φορές για εκλογές και ξέρω την παραμικρή λεπτομέρεια. Σας είπα, έβγαλα πανεπιστήμιο. Εάν λοιπόν η αναγνωρισιμότητα της Καρεστιανού αυτή τη στιγμή είναι στο 45%, γι' αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό σημαίνει ότι όποιος πάει δίπλα της με οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισιμότητα που είναι σίγουρα πιο μικρή από αυτήν, το μόνο που έχει να χάνει η Καρεστιανού είναι να χάσει από το ποσοστό που έχει. Καταλάβατε, δηλαδή με λίγα λόγια, εάν ένας άσχετος που κατηγορεί σε ένα χωριό υποψήφιος στη Θεσσαλία δεν τον γουστάρει ο γείτονάς του, την ψήφο που θα χάσει από αυτόν, έτσι, θα είναι της Καρεστιανού χάσιμο.
1: Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά εγώ ρωτάω, επιμένω τρίτη φορά και ρωτάω. Δεν θα είσαι υποψήφιος τελικά ή απλά το διαχωρίζεις από τώρα?
4: Επαναλαμβάνω.
1: Γρηγόρη, λες ένα ναι, θα είμαι υποψήφιος ή όχι, δεν θα είμαι.
4: Είπα όχι, το ξεκαθάρισα και να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
4: Έβαλα όχι.
1: Ναι, αλλά έχει στελέχη με αναγνωρισμότητα σε και σένα, έχει πολλά η Καρεστιανού για να χάσει τον Καλαγιά για παράδειγμα από τη Λάρισα.
4: Ο καθένας μαθαίνει. Έτσι, στη Λάρισα έχει επιστήμονες, ο καθένας στο αντικείμενό του. Άλλος είναι αγρότης και τα προβλήματα. Ξέρω εγώ τα προβλήματα αγροτικά. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Πόλεμος με τη Ρωσία και την Ουκρανία την πληρώνει ο αγρότης. Έτσι, αν φίλε θες να στήσεις εσύ για οποιοδήποτε λόγο ένα μελαρές στην Ουκρανία, οκ, κάντο. Αλλά ξέρεις ότι πριν 10 χρόνια οι αγρότες, όλα τα αγροτικά προϊόντα της Θεσσαλίας φεύγανε στη Ρωσία. Καλή η Ρώση τότε. Έτσι. Λοιπόν, επομένως ο αγρότης πεθαίνει ενώ γίνεται πόλεμος εκεί. Πάμε λοιπόν. Γίνεται ο πόλεμος με τον Τραμπ στο Ιράν, έτσι, αντί να την πληρώσει ο οποιοδήποτε είναι γείτονας εκεί, την πληρώνει ο αγρότης ο δικός μας, γιατί αυξάνονται τα καύσιμα.
1: Την πληρώνει ο πολίτης γενικότερα. Ο πολίτης γενικότερα. Ναι.
4: Ποιον βολεύει, για πέστε μου λίγο, ποιον βολεύει. Πάντως σίγουρα όχι τον Έλληνα, ούτε τον αγρότη, ούτε τον επαγγελματία, ούτε τον άνθρωπο που ασχολείται με τουριστικά επαγγέλματα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν είναι κρίμα αυτά που γίνονται. Και στο φινάλι μας ρώτησε κανένας αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Συγγνώμη, μιλάμε για εθνικές αποφάσεις. Ρώτησε κανένας, όχι. Είμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων που αυτοί διατάζουν και λένε αυτό το πράγμα. Και μου πείτε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, ας πούμε, εντολοδόκοι των δανειστών. Φάγαμε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.
1: Nice.
4: Στα 40 χρόνια φάγαμε 1 τρισεκατομμύριο και τα φάγαμε, όχι αυτοί που τα φάγανε. Αυτοί τα φάγανε γιατί η Ευρωπαϊκή έφαγε το 40% από αυτά που έφαγαν από τα προγράμματα, από το πρώτο μεσογειακό μέχρι σήμερα όλα αυτά που λέμε ανάκαμψη και όλα αυτά. Φάγανε πρώτα αυτοί, βρήκανε εύκολους στόχους σε εμάς, φάγανε οι δικοί μας που ήταν στην κυβέρνηση, όλοι αυτοί που διαχειριστήκαν αυτά τα ποσά και μετά δώσαν στον τελικό αποδέκτη μόνο το 5-10%. Και ακούστε Βαγγέλη και Νίκο να μάθετε ότι σε κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα τα τελευταία ψηλά γράμματα ξέρετε τι λένε.
1: Άμα.
0: Τι έγινε, Αμάν, έπεσε γραμμή.
1: Έπεσε γραμμή. Αυτός μας πήρε ή εμείς τον πήραμε πριν.
0: Εμείς τον πήραμε. Μας έπεσε γραμμή.
1: Το ξαναδοκιμάσουμε για να μην κλείσουμε έτσι ή θα μας πάρει αυτός.
0: Ας τον πάρουμε άντε.
1: Πάρε άλλη μία δοκίμαση.
0: 6, 9, 31, 100, το θυμάμαι απ' έξω τώρα. 8, τι είναι μετά.
1: Ορίστε, ούτε μια γαλάζια σημαία στα παράδια του Δήμου Αγιάς. Γιατί, θα ρωτήσουμε τον Καλαγιά για τη γαλάζια σημαία.

0: Πάντως νομίζω ότι έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Τον ακούτε τόση ώρα τον Γρηγόρη Καλαγιά. Θα έχει και λεωφορείο από την Κεντρική Πλατεία 2.30 ώρα το μεσημέρι για όσους θέλουν να πάνε στην Καρισιανού σήμερα. Φαντάζομαι δεν θα είναι μόνος του Καλαγιάς, θα πάνε και άλλοι από τη Λάρισα. 6.30 το απόγευμα είναι το ραντεβού στο Ολύμπιον για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Πάντως, αν μη τι άλλο, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Προκαλεί εντύπωση. Βγαίνει τη Δευτέρα και λέει θα γίνει πρωθυπουργός, είμαστε μαζί της. Και μια μέρα μετά κάνει ανάρτηση ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτό μας προξένησε εντύπωση και θέλαμε να τα πούμε μαζί του. Έλα, ένα-δύο λεπτά ακόμα για να κλείσουμε. Το πετύχαμε.
1: Ναι. Γρηγόρη!
0: Έλα, κόπηκε γραμμή.
2: Ξέρω.
0: Ξέρω συμφέροντα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ μας ρίξανε.
1: Λοιπόν, για να κλείνουμε, πες μας τώρα ποιες είναι οι προσδοκίες σου και τι προβλέπεις, φίλε μου Γρηγόρη.
2: Οι προσδοκίες μου είναι μία. Εγώ δεν θέλω να πω πουθενά σε κανένα αξίωμα και το ξέρεις πολύ καλά αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν ο κύριος Κουρέτας μετά τον Ντάνιελ βγήκε λόγω ότι αυξήσαμε το ποσοστό στην κυρία Τζανακούλη από 3 που έπαιρνε κανονικά μέχρι 11% και έχασε ο κύριος Αγοραστός, έτσι, το πρώτο τηλέφωνο που έκανε και το είπα και δημόσια, με πήρε που θα σας βάλω πολιτική προστασία. Λέω δεν θέλω να μου βάλετε τίποτα κύριε. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Θέλω να με πάρετε τζάμπα δίπλα σας, να σας βοηθήσω όλο τον καιρό. Τζάμπα όμως, χωρίς χρήματα. Έτσι, δεν το έκανε και τον ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είναι παλιά, τώρα τα φρέσκα για τις εθνικές εκλογές. Ο Νίκος ρωτάει ποιες είναι οι προσδοκίες σου και τι πρόβλεψη κάνεις.
2: Η πρόβλεψη είναι ότι η κυρία Καρεσιανού θα βγει πρωθυπουργός με τη μία.
0: Πρωθυπουργός με τη μία.
2: Ναι.
0: Που σημαίνει κανένα σαραντάρι.
2: Παραπάνω.
0: Το κρατάμε, Καλαγιά, το κρατάμε.
2: Μισό λεπτό. Όπως σας είπα...
0: Είπες με την πρώτη κιόλας, ναι.
2: Όλο αυτό το διάστημα που η κυρία Καρισιανού εξεδήλωσε την επιθυμία να κατέβει, εγώ ήμουν κοντά της από την πρώτη στιγμή. Πάμε καλά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την είπα και ξέρει αυτό το πράγμα ότι εγώ δεν κατεβαίνω για τίποτα από όλα αυτά. Γιατί να κατέβω, Νίκο μου, παρένθεση για όλα αυτά, όταν... Αν θες να διορθώσεις τη διαφθορά στην Ελλάδα και με ρωτήσεις εμένα με όλο αυτό την εμπειρία που έχω μέχρι στιγμής τι θα έκανες Καλαγιάς, θα σας πω ότι έπρεπε να έκανα μια σειρά του νόμου είναι μόνο. Δεν είναι παραπάνω. Ενώ ο νομοθέτης λέει ότι για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει να έχεις συμπληρώσει μόνο το 25ο έτος της ηλικίας χωρίς άλλα προσόντα. Έτσι. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούμε.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Εάν θέλουμε να διορθώσουμε τη διαφθορά σε όλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Οι Αμερικάνικοι πύργοι πέσαν μόνο με μία φαλτσέτα. Η φαλτσέτα λοιπόν της διαφθοράς στην Ελλάδα είναι μόνο μία σειρά στον νόμο, τίποτα άλλο. Πρέπει ο νομοθέτης να πει ότι πρωθυπουργός μόνο για μία τετραετία, περιφερειάρχης μόνο για μία τετραετία.
0: Ούτε καν για δύο θητείες, γιατί εμείς λέμε για δύο θητείες. Είναι μία θητεία.
1: Μία θητεία, λέει ο Γρηγόρης.
2: Μόνο μία.
0: Άρα η Καρισιανού, αν γίνει πρωθυπουργός, να γίνει μόνο για μία θητεία.
2: Α, δεν ξέρω, πρόβλημά της.
0: Σα αφήνουμε.
1: Να σε καλά, Γρηγόρη μου.
0: Να σε καλά, Γρηγόρη Καλαγιά. Να σε καλά.
2: Έγινε,
0: θα τα λέμε πιο συχνά, άντε, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Να μας δίνεις και τα νέα της Αγιάς, άντε,
2: καλά. Άντε,
0: ελάτε,
1: πάτε κεράσια. Ναι.
2: Δεν τα μαζεύει, έτσι.
0: Να μας λες και τα νέα, λέω, του Δήμου Αγιάς και από τα παράλια τώρα το καλοκαίρι, δεν σε παίρνουμε.
2: Ό,τι θέλεις από τα παράλια, από τη θάλασσα, θερμοκρασία, θάλασσα, πάντα όλα.
0: Καλημέρα, τους χαιρετισμούς στην Μαρία Καρισιανού, τους χαιρετισμούς μας.
2: Να χαρούμε και να γελάτε.
1: Να σε καλά, Γρηγόρη Γίγαντα.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ πέρα πρώτο θέμα, άκου να δεις τι βλέπω. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχης, λέει το πρώτο ψέμα, ενεργοποιείται εναλλακτική ψήφος.
0: Πώς θα λειτουργήσει. Έχει κυκλοφορήσει αυτό εδώ και καιρό. Τώρα όμως πάει να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Πήρε φορά, λέει ο άλλος εδώ πέρα, ηρέμησε Γρηγόρη, πήρε φορά. Ναι, εντάξει. Είναι η απόψη του Καλαγιά, έτσι. Okay. Και γι' αυτό άλλωστε διευκρίνησε ότι μπορεί να τη κάνουν κακό τη Καριστιανού για να μην είμαι υποψήφιος. Το διευκρίνησε κιόλας.
1: Φόρτσα, Γρηγόρη, φόρτσα.
0: Πάμε, Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας, μα τι Καζάνας, ο δικός μας ο Καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες, Καζάνας.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ρε.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη αρεσκία μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Τα κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καπατσίνος. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, μα τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέο Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα, συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Μορφαίνει
1: κι άλλο.
0: Κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλο.
0: Ηρωπία Αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες θα τον Αλατά.
0: Από την παλάνη Λάρη σας λευκό ροζέ κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατάς και πάση Ελλάδος.
0: Και Σαββατοκύριακο.
1: Ανοιχτές πόρτες από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα Σάββατο Κυριακή.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγκαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσφοράρες. Να!
0: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Κέφι χορό τραγούδι. Κέφι ατελείο το παρακαλώ στο μεζέ, μεζέ. Και σήμερα το βράδυ του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη θα γίνει μεγάλο χαμό με ορχήστρα.
0: Με ορχήστρα για να χορέψετε να φάτε να πείτε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Ρίγη και απέναντι από το Χτέλ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος. Και από τιμή.
1: Στεμεσέτε με σε στεμέ, κυρία Μοσελέο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Γίνεται ανάρπαστο.
0: Δώσε!
1: Στρώματα αναστρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες και αφρουλές καναμπέμ. Σύντιμη όλο τον χρόνο.
0: Και στα φέρνεις όλη τη Θεσσαλία τα στρώματα όπου και να είσαι ο Τασιόπουλος. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείφεις και τα δάχτυλα σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Μιλάμε για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος.
0: Ανοιχτά Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι ή σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Και 5 Ιουνίου.
1: 5 Ιουνίου γίνεται ο μεγάλος χαμός, παρακαλώ, στην τερψιθέα του χορού του μεγάλου μαχητή τερψιθέας, παρακαλώ. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Χορό Εσπερίδα, το πρώτο γλέντι του καλοκαιριού.
1: Κλαρίνο, Ζήσης Τσολακίδης, τραγουδούν, Γιώτα Γρίβα, όλε. Κώστας Αντωνίου, όλε. Γιώργος Χαξής, όλε. Σάκη Τζιλάκας, όλε, όλε.
0: Όλε, όλε.
1: Όλε.
0: Χορηγή, διαφημίστε, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ

0: μας.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
0: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
0: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
0: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
2: Στη Θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
3: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
4: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, φωτάκισenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών.
8: Cougar, 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πέψη Θέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: δεχόμαστε μηνύματα για τον Καλαγιά.
1: Άξιος.
0: Κατά την ώρα των διαφημίσεων μας έχετε βομβαρδίσει με κλήσεις και μηνύματα για τον Καλαγιά. Για την Καριστιανού. Έκανε αίσθηση αυτό που είπε για πάνω από 40% με την πρώτη πρωθυπουργό στη Μαρία Καριστιανού.
1: Παναγιώτης είναι κάρκα,
0: λέει. Και μία θητεία, λέει, έτσι.
1: Μία θητεία.
0: Μία θητεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς έχουμε πει, έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι κανονικά μέχρι και στην Αμερική είχαν Ομπάμα, Κοντζάμ Ομπάμα είχαν. Δύο θητείες έκατσε. Κανονικά θα έπρεπε να είναι δύο θητείες παντού. Αλλά τέλος πάντων. Μια θητεία είναι πολύ προχωρημένο. Δεν προλάβαμε να πούμε πριν πει ο Νίκος το καιρό. Χθες είχαμε,
1: και
0: είχαμε περίπατο η Άστον Βίλα.
1: Άστον Βίλα, περίπατο. League. Σύμπαν, ναι,
0: ναι. Περίπατο.
1: Περίπατο του πήρε. Περίπατο.
0: Πάμε, καιρός γρήγορα.
1: Και τα δύο πρώτα είναι κουλάρες.
0: Κουλάρες, κουλάρες. Αυτός ο Ρότζερς τι παιχταράς είναι, ρε.
1: Παιχταρά μεγάλη.
0: Τι παιχταράς είναι αυτός ο Ρότζερς. Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα 5η Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 του μήνα. Έθυρος καιρός 28 βαθμοί Κελσίου.
0: 28 σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή αύριο 22 του μήνα. Ξεκινάμε με ψιλοέθριο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά η βροχή. Από τις 3 η ώρα μέχρι τις 6.30-7 η ώρα βροχή, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα αύριο βρέχει το απόγευμα.
1: Ναι. Βρέχει αύριο το απόγευμα.
0: Σάββατο.
1: Σάββατο παρακαλώ, 23 του μήνα. Ξημερώματα γύρω στη 1 η ώρα, ισχυρή βροχόπτωση. 3 η ώρα καταιγίδα του Σάββατο. 6 ώρα το πρωί βροχή, αλλά μετά που γίνει από τις 6.30 ώρα το πρωί και μετά συννεφιά 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα, πέφτει.
1: Ό,τι έχει να γίνει, έχει να γίνει με ξημερώματα.
0: Πέφτει η θερμοκρασία κιόλας, ναι.
1: Κυριακή, παρακαλώ, 24 του Μάη και τον έθερο καιρό 27 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 25 του Μάη, πατριώτες. Συννεφιά, πιθανή βροχή το μεσημέρι 12 η ώρα, βροχούλα 3 η ώρα, ήλιο 4-4.30 ώρα, 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη 26 του μήνα. Έθριος καιρός 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Ανεβαίνει πάλι.
1: Τετάρτη παρακαλώ 27 του μήνα.
0: Και ενώ πλησιάζουμε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Λοιπόν, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Άντε.
1: Ναι. Και αμάν, την Πέμπτη βλέπουμε να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Καλά, ακόμα είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Πάντως Τρίτη και Τετάρτη 28 με 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Αυτά και με τον
1: καιρό. Και το
0: καιρό. Χρόνια πολλά και πάλι στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν
1: στην
0: σήμερα.
1: Και στην Ελληνίτσα.
0: 6.30 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Όλη η Ελλάδα ανυπομονή, περιμένει να δει το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: 7 η ώρα παίζει η ΑΕΛ το τελευταίο της παιχνίδι σου.
0: Αδιάφορο βαθμολογικά ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η εξελίξη από αύριο και μετά, φαντάζομαι.
1: Να, ναι,
0: στην
1: δούμε.
0: Ομάδα. Για να δούμε. Πάμε τελευταία βόλτα να χαιρετήσουμε χορηγούς. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας, φωντή Καζάνας, Καζάνας.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και πάση Ελλάδος.
0: Καβάλλον να αντιθούμε αγόρια.
1: Α, φαντάζ μεγάλο ανασυντημένο στο καβάλο.
0: Ινοποιεί αλατά.
1: Αλατά, σου λέω, λέρε.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια εντυμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ, μεζέ στο λόφο φλουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτης Στασιόπουλος, ολέ.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στη Μαγδαλέα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Καλό υπόλοιπο πέμπτης.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Bye, ciao.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
4: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες. του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας. Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Καλό μεσημέρι, παιδιά μου γλυκά, τι κάνατε?
11: Καλά είμαστε.
10: Σωτήρι Λίου.
11: Χρόνια πολλά.
10: Γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι, οι Ελένες και οι Κωνσταντίνες.
11: Έτσι.
10: Πολύς κόσμος σήμερα. Πολύς. Πιο πολύ από τους Γιάννηδες είναι αυτοί που είπα.
11: Δεν ξέρω, Μπάκη, Γιάννηδες.
10: Έχεις Κωνσταντίνους, έχεις, στο
11: όχι.
10: Περιβάλλον σου.
11: Όχι.
10: Ούτε εγώ στο στενό μου.
11: Εμένα τι εννοώ με περιβάλλον, στην οικογένεια?
10: Όχι, στην οικογένεια δεν έχω ούτε εγώ. Εσύ, Λίο, όχι. Αλλά φίλους όλο και θα έχουμε, δεν γίνεται.
11: Πολλούς.
10: Ναι. Μέχρι και τη μία λοιπόν εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Με την Alpha Good στην παρέα μας δεν μπορούμε χωρίς αυτήν. Τα Markets Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και το Ουζερίο Μπόκο στην Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
12: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
14: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
12: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
14: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
10: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
15: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
16: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
17: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θες να ξεκινήσω με ένα σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1904, αφού δεν απαντάει, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η γνωστή FIFA. Να σε ρωτήσω, αυτό στην αργό το μικρό πουλί, γιατί λέγεται FIFA?
1: Δεν είναι στην αργό.
0: Σε τι είναι?
1: Είναι στα Καλιαρδά.
0: Είναι, ναι, στην αργό. Πώς να το πούμε, τι είναι το Καλιαρδά? Θα σου πει ο άλλος που μας ακούει τώρα, τι είναι τα Καλιαρδά, ας πούμε.
1: Ρωτάνε, Μπενάβης Καλιαρδά.
0: Είναι η γλώσσα των ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι σε περίοδο που δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω ότι το FIFA αυτό σημαίνει.
0: Ναι, πώς προκύπτει.
1: Μη προσοντούχος.
0: Και το δείχνει, παιδιά, στο στυλό της. Ναι. Τόσο. Ως το καπάκι του στυλό.
1: Ξέρω εγώ, μωρέ, πόσο. Λέμε, οι μη προσοντούχοι.
0: Είναι. Εσύ δεν είχες τέτοια περιστατικά στη ζωή σου? Όχι.
1: Έχεις σαν σήμερα τίποτα καλό έχεις να μας πεις?
0: Σαν σήμερα ήταν η FIFA.
1: Α, ναι.
0: Δεν παρακολουθεί.
1: Να αλλάξω θέμα, θέλω και ξεχάστηκα.
0: 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιο, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1995 πραγματοποιεί την πρώτη καταδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια μητελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, Μεσογείων και Σλίμαν. 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο. Νικήτρια για λογαριασμό της Ελλάδας, η Ελένα Παπαρίζου, My Number One.
1: Ε,
0: το κορίτσι μας, η μόνη που έφερε την νίκη στην Ελλάδα. Εσένα δεν σου άρεσε από την αρχή το φέρτο, ε?
1: Όχι, εγώ είπα ποιο μου άρεσε.
0: Ποιο?
1: Του Ρομπέρτο Κούστας, του Δέλτα, το τραγούδι, το πώς λέγεται.
0: Α, τώρα λες από τα ελληνικά. Εγώ σου λέω από την Eurovision ποιο σου άρεσε.
1: Αυτό μου άρεσε. Mad Kakaranza... About it, το βρήκα.
0: Ωραία, η Κακαράντζα σου άρεσε?
1: Ποιο, μην τη λες Κακαράντζα, είναι Μπαγκαράγκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πιο πολύ το χορευτικό.
0: Ποιο τραγούδι σου άρεσε? Εμένα μου άρεσε το Ιταλικό, παρότι του ξέφυγαν οι
1: Καλό νότες. Ήταν το Ιταλικό.
0: Και του Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ εμένα δεν μου άρεσε. Μου θύμισε παλιακό τραγούδι.
0: 1921 γεννιέται ο Αντρέι. Με αυτό το ρετρό ήταν ωραίο. Θα παίζει σε όλα τα κλαμπ, θα κάνουν ένα ρεμίξ και θα παίζει παντού.
1: Παντού θα παίζει και το Φέρτο. Και το Τζάλα Τζάλα της Κύπρου. Μην το μπερδεύουμε. Στα κλαμπ.
0: 1921 γεννιέται, είπαμε, ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Βραβεύτηκε με Νομπέλ Ειρήνης, το οποίο αρνήθηκε.
1: Μπα.
0: Και πεθαίνει το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν,
1: ξέρω.
0: Ναι, ξέρεις, τι κοιτάς με απορία? Ξέρω, λέει.

Το όπα της Δέσποινας Βανδύ μπορούμε να το ακούσουμε, γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ. Γιατί διαβάζω, παιδιά, ότι η Ρουσλάνα στη Eurovision, έτσι που είχε επιστρέψει, το είδατε στη Eurovision, στα backstage τραγουδούσε το όπα όπα της Δέσποινας Βανδύ. Είναι εκείνο το dance που έκανε μεγάλη καριέρα και στην Ευρώπη και παίζονταν σε όλα τα clubs. Αυτό είναι το όπα όπα. Και το τραγουδούσε, λέει, και δήλωσε ότι είναι πολύ μεγάλη θαυμάστρια της Δέσποινας Βανδύ και ότι αγαπώ την ελληνική μουσική. Προσπαθούσα να θυμηθώ το όπα όπα, να τα ακούσουμε.

0: Και πάλι χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, στη μισή Ελλάδα
0: σχεδόν. Πρώτο Θεός, αύριο θα είμαστε εδώ, 22 μήνας αύριο.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι ως ημερομηνία? Γιατί έχει ψαρώσει, σου λέει, τι ξεχνάω πάλι.
1: Τι ξεχνάω.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Παράδομα που μας κάνεις η καζούρα, χωρίς λόγο. Καλό μεσημέρι να έχουμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ. Έχουμε την ΑΒΟΥ, τα μάρκετ μας, ούτε στην βιομηχανία Ζυμαρικών τη Μέλισσα, και για τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
0: Και Υπουργείο Τουρισμού μαζί μας που μας ενημερώνει για αυτό το υπέροχο πρόγραμμα για την κατάρτιση, την εκπαίδευση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Είμαστε εδώ, ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο, το γνωστό παρεάκι, μέχρι και τη μία. Τώρα αυτό τι έρευνα κάνανε, τι άκυρη για μένα. Να ασχοληθείτε βρε με κάτι άλλο. Οι άνδρες λέει που έχουν σεξουαλικό ενδιαφέρον για τη φίλη τους,
1: ναι,
0: πληρώνουν το λογαριασμό όταν βγαίνουν. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Και τι,
1: επέθη μου,
0: τι point είναι να βγαίνει.
1: Φαντάζομαι στη δικιά μου γενιά, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται
0: έχουν κολλητή και έχουν σεξουαλικό ενδιαφέρον, λέει.
1: Έχουν διδαχθεί από το σπίτι τους,
0: ναι,
1: ότι μια γυναίκα δεν πληρώνει ποτέ. Όχι η σύντροφό σου, η γυναίκα σου, η αραβωνιαστικιά σου, η γυναίκα που συνοδεύεις, που είναι φίλη σου. Αυτό το έχουμε διδαχθεί. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον ερωτικό αυτό.
0: Τι
1: το πράγμα.
0: Τι έρευνα είναι αυτή. Λέει όμως τώρα, πρόσεξε τώρα, οι γυναίκες και οι άντρες μπορεί να είναι φίλοι. Είναι όμως, λέει, πραγματικοί φίλοι. Νέα έρευνα που καλύπτει το σημάδι που δείχνει ότι ο άνδρας βλέπει ερωτικά τη φίλη του και παρουσιάζει τον πιο διακριτικό τρόπο για μια γυναίκα να του το ξεκόψει. Πώς? Έγινε, λέει, έδωσαν σε 580 τελειόπτους φοιτητές και φοιτήτριες μελέτησαν απαντήσεις που δώσαν αυτά τα παιδιά και σιγά οι άντρες, λέει, που έχουν ρομαντικό ή σεξουαλικό ενδιαφέρον για τη φίλη τους πληρώνουν είτε ολόκληρο το λογαριασμό είτε και τον λογαριασμό της παρέας της φίλης. Παιδιά, είναι πολύ μακριά από εμάς αυτά, δεν ξέρω. Δουλειά δεν είχαν να κάνουν καμιά έρευνα πιο σοβαρή? Όπως διάβασα ότι βρήκανε φάρμακο, όχι ακριβώς φάρμακο, κάνανε μία τεχνολογική ανακάλυψη εκπληκτική για τους κοφούς. Κάντε κάτι, τι είναι αυτά τα χαζά που βγάζετε? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών

0: Σας πάω στην συγκινητική ιστορία ενός σκύλου, ένα King Charles Spaniel, ο Λαζάρ.
1: Τι, πώς το είπες?
0: King Charles.
1: King Charles Spaniel. Όχι τα Cocker Spaniel, άλλο είναι αυτό.
0: Ναι. Έχει η φίλη μας η Μαρία.
1: Έτσι, αυτό κουμπάρα. Είναι με τα αυτό. Φτάκια. Αχ, τι όμορφο σκυλάκι, παιδιά, που
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Λοιπόν, πεθαίνει ο κηδεμόνας του και το πηγαίνουν σε ένα καταφύγιο ζώων.
1: Ναι.
0: Στο Ανεσί της Γαλλίας. Βλέπουν ότι είναι υπερήλικο το ζώο, δηλαδή κρεμετή γλώσσα, ξέρεις, οι λειτουργίες αρχίζουν και φθήνουν σιγά σιγά. Και διασταυρώνουν τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό τσιπ. Και λένε, δεν γίνεται. Διότι βλέπουν ότι έχει γεννηθεί 4 Δεκεμβρίου του 1995, που σημαίνει ότι είναι 31 ετών και 150 ημερών.
1: Είναι πολύ μεγάλο ζώο.
0: Του κάνουν και άλλες εξετάσεις, κάνουν double check και λένε ότι αυτή είναι η ηλικία.
1: Αυτή είναι, αφού έχει τσιπ.
0: Παρά τη μεγάλη του ηλικία, τον ερωτεύεται η Οφελή, 29 ετών. Άλλη. Και τον υιοθετεί.
1: Πάλι μεγάλη. Η κοπέλα, η κυρία, νόμιζα κάποιο άλλο σκυλάκι, λες. Τον υιοθετεί, ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα είχαμε τον μακροβιότερο σκύλο, ο Μπλούι, 29 χρόνια και 5 μήνες, μέχρι το 39. Είχε βγει ένας τύπος που λέει το δικό μου σκυλί είναι το γυρεότερο, Μπόμπι. Αφαιρέθηκε το ρεκόρ μετά από ενδελεχή έρευνα που δημιούργησε αμφιβολίες για την ηλικία.
1: Ναι.
0: Και τώρα η περίπτωση του Λαζάρ στη Γαλλία παίρνει το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Βέβαια.

το όπα της Δέσποινας Μανδύ μπορούμε να τα ακούσουμε, γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ. Γιατί διαβάζω, παιδιά, ότι η Ρουσλάνα στη Eurovision, έτσι που είχε επιστρέψει, το είδατε στη Eurovision, στα backstage τραγουδούσε το όπα όπα της Δέσποινας Μανδύ. Είναι εκείνο το dance που έκανε μεγάλη καριέρα και στην Ευρώπη και παίζονταν σε όλα τα clubs. Αυτό είναι το όπα όπα. Και το τραγουδούσε, λέει, και δήλωσε ότι είναι πολύ μεγάλη θαυμάστρια της Δέσποινας Μανδύ και ότι αγαπώ τη μουσική. Προσπαθούσα να θυμηθώ το όπα όπα, να τα ακούσουμε.

0: Και πάλι χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, στη μισή Ελλάδα.
0: Πρώτο Θεός, αύριο θα είμαστε εδώ. 22 μήνας αύριο.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι ως ημερομηνία? Έχει ψαρώσει, σου λέει, τι ξεχνάω πάλι.
1: Τι ξεχνάω.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Παράδομα που μας κάνει η καζούρα, χωρίς λόγο. Καλό μεσημέρι να έχουμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ. Έχουμε την Αλφα Γκουτ, τα μάρκες μας, ούτε στη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
0: Και Υπουργείο Τουρισμού μαζί μας που μας ενημερώνει για αυτό το υπέροχο πρόγραμμα για την κατάρτιση, την εκπαίδευση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

0: την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Είναι 5η, 21 Μαΐου σήμερα, με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις και με την ακτινογραφία στους χώρους δουλειάς που καταδεικνύει αναντιστοιχία μεταξύ σπουδών και εργασίας. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα μέλη τριών οικογενειών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα, φυσίγγια και χρηματικά ποσά, ενώ δεσμεύτηκαν 50 τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Στη Βουλή συζητούνται οι προτάσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει παραμική πραγματική νομική βάση, δήλωσε ο κ. Λιβανός, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της δικογραφίας και ανυπόστατο κατηγορητήριο.
1: Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητεί με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
0: Με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για διαβουλεύσεις. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου, επειδή ο Ουάσιγκτον εξετάζει περίοδο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αντίθετος εμφανίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
1: Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους. 2 στους 10 αναφέρουν έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδικευσής τους.
1: Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό.
0: Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη και τα στελέχη του νέου φορέα πρέπει να απαντήσει στο πώς θα διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος.
1: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου: ότι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
0: Στα αθλητικά, σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα, κινείται από σήμερα η Αθήνα. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια φέτος. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Στις 9 αύριο, στον άλλο ημιτελικό, αναμετρώνται Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
1: Και άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6, μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί και αύριο η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρια Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Την επικαιρότητα συνεχίζει να απασχολεί η Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα σε σπίτια και επιμνημοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες που εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους. Η υπόθεση σχετίζεται και με την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Το απόστημα Θεοδόση πρέπει να σπάσει. Δύο ή τρεις οικογένειες δεν μπορούν να μαυρώνουν τη φήμη και την εικόνα ενός νησιού με υπερήφανους και φιλότιμους κατοίκους.
4: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM, από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια, ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις. Και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαγελίο στα Βορίζια, μετά την Πεντέτα δηλαδή, στα Βορίζια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε επιμνημοστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ. Να διασυνδέονται σε εξή. Σε τι? Παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ. Αλλά είναι δυνατόν να έλειπε από αυτό ο ΠΚΠ όταν μιλούμε για την Κρήτη? Ναρκωτικά βεβαίως, όπλα, καταπατήσεις κτημάτων, ζωοκλοπές. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα το οποίο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του συγκεκριμένου ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το τηλεφώνημα οι αστυνομικοί. Το παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια όμως ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έλεγε στον συνομιλητή του? Μα πρέπει να βρω οπωσδήποτε τόσα ζωντανά. Ζητούσε συγκεκριμένο αριθμό εγώ προβάτων, διότι αυτά έχω δηλώσει και τα δικά μου δεν βγαίνουν όταν θα έρθει ο έλεγχος. Από εκεί και πίτα ξεκίνησαν παρακολουθήσεις. Ξεκίνησαν παρακολουθήσεις με ιδιαίτερα διακριτικό, παύλα επαγγελματικό τρόπο. Καθώς μην ξεχνούμε ότι στην κατοχή των συλληφθέντων που έχω προαναφέρει έχουν βρεθεί και όπλα. Κατά συνέπεια μιλούμε για κάτι το ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, μετά από αυτές τις παρακολουθήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ολόκληρο τον ιστό που είχαν δημιουργήσει κυρίως τα ορεινά Κρήτη, από τα Ζωνιανά και τα Βορίζια, μέχρι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και το Λασίθι, αυτές ουσιαστικά τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες οι οποίες λειτουργούσαν με μόντους οπεράντι μαφίας. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όπως είπα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, έχουν βρεθεί όπλα. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της αστυνομίας στην Κρήτη είναι οι σακούλες με τα μετρητά που έχουν βρεθεί, αλλά και σακούλες με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατά τους, ώστε να υπάρχει σήμανση και καταγραφή για τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Οπότε είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι εδώ ακουμπούσαν οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούσαν με όρους μαφίας, ακουμπούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σε βαριά ποινικά αδικήματα. Ποινικά αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και προμήθεια οπλισμού. Που βεβαίως προμήθεια οπλισμού είναι παράνομη.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά την κόντρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, το σκληρό ροκ συνεχίζεται στη Βουλή, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Λιβανός, παίρνοντας το λόγο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ σήμερα παρακολουθούμε το πρώτο από τα δύο επεισόδια ενός καυτού διημέρου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα με τη συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης σε βάρος του κ. Λιβανού και της κ. Φωτεινής Ραμπατζή, με βάση το νόμο περιευθύνης υπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συνεδρίαση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Ενδεχομένως τα κόμματα να κρατούν δυνάμεις για την αυριανή μάχη. Αυτό που μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του κυρίου Σπύλου Λιβανού, του ενός εκ των δύο εγκαλουμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει τις προτάσεις σε βάρος του για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για όσα είχε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις εναντίον του στερούνται στοιχειώδους νομικής τεκμηρίωσης, λέγοντας ότι δεν προκύπτει ούτε ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του, ούτε οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς έστω την παραμικρή ένδειξη.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ναι, Γιώργο, άφησε αιχμές και για τη διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή.
5: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά τον κύριο Λιβανό οι τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες τον εμπλέκουν είναι του 2021. Mm-hmm. Άρα, εν της πράγμαση, έχει παραβιαστεί το αμελητή το οποίο ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Δηλαδή, μόλις η εισαγγελική αρχή πέσει πάνω σε όνομα υπουργού, είναι υποχρεωμένη αμέσως να στείλει χωρίς περαιτέρω έρευνα τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει έρευνα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και φτάνει ο φάκελος το 2026 για υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2021. Πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και την πλειοψηφία να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, εκτός κάποιας συνταρακτικής έκπληξης το βράδυ στην ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πούν όχι, και αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να απορριφθούν οι δύο προτάσεις.
1: Βοήθησε μας λίγο με τα διαδικαστικά, Γιώργο. Εδώ θα στηθούν δύο κάλπες, σωστά?
5: Σωστά. Σήμερα θα δούμε κάλπες στην Ολομέλεια το βράδυ. Μία για κάθε πρόσωπο, μία για τον κύριο Λιβανό και μία για την κυρία Ραμπατζή. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και για τον κύριο Λιβανό και ένα για την κυρία Ραμπατζή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις, οι οποίες είναι εναντίον τους, και ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι, είτε στη μία είτε και στις δύο προτάσεις, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η πλειοψηφία και δια του εισηγητή της είπε ότι δεν βλέπει το παραμικρό και άρα θα απορρίψει την πρόταση. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες θετικές ψήφοι, προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Νομίζω ότι το ίδιο σκηνικό θα δούμε και αύριο το πρωί. Στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, εισάγει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τη διαδικασία του δικαιώματος μειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εκεί, εφόσον η πλειοψηφία πάρει μια άλλη απόφαση, κυρίαρχο όργανο είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ο πρόεδρος της Βουλής για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μπορεί, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει, η Νέα Δημοκρατία να πει ότι πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά την εθνική άμυνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους, και εκεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί, δεν θα δούμε Εξεταστική Επιτροπή. Μένει να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Πάντως, Γιώργο, τα όργανα είχαν αρχίσει από χθες, μετά τις χθεσινές διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μας το έλεγες εσείς αυτή την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπήρξε λίγο αργότερα παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής που μίλησε για ποινικό αδίκημα.
5: Ναι, και μένει να δούμε αν ο κ. Κακλαμάνης θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού που είπε χθες, να διατάξει, δηλαδή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί πώς διέρευσε αυτό το υλικό από την απόρριτη συνεδρίαση. Σας θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής, κάθε συνεδρίαση η οποία αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτη, γίνεται με κλειστές κάμερες και τα μέλη της δεσμεύονται να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων. Αυτό εχθές δεν συνέβη. Είδαμε να κυκλοφορούν αυτούς οι διάλογοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και στους δημοσιογράφους και αργότερα στο διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή. Δεν το χαρακτήρισε απλώς ντροπή αυτό που έχει συμβεί. Και σήμερα, εδώ, πάλι από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, υποστήριξε ότι θα ζητήσει πιθανότατα μέσα στη μέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει την έρευνα. Μίλησε για ποινικό αδίκημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζει η ακρίβεια, τις συνήθειες των πολιτών. Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές, όπως καταδεικνύει νέα μεγάλη έρευνα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν πλέον στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και με μεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία, Δημήτρη Χριστούλια, κρίνονται από τους καταναλωτές εξίσου ποιοτικά σε σύγκριση με τα επώνυμα.
6: Βασίλη, αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στο θέμα που μόλις θα πούμε, θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν κάνει στροφή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στα φθηνά προϊόντα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνων των προϊόντων που έχουν τη φίρμα των σούπερ μάρκετ με αμύωτη ένταση, σε μια προσπάθεια που κάνουν έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Βασίλη, η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα θέματα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Αυτά τα δείγματα είναι πολύ πιο εμφανή τους τελευταίους μήνες λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από βιομηχανίες, όπως είναι προφανές για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πολλούνται φθηνότερα κατά 30% σε σχέση με τα επώνυμα.
0: Είναι μεγάλη απόκληση, Δημήτρη, από τα επώνυμα προϊόντα.
6: Θα σου πω, έχει γίνει.
0: Και βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
6: Θα σου πω ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Σιρκάνα, μέχρι το τέλος Μαρτίου το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όταν αυτό συγκρίνεται ιδιωτικής ετικέτας με επώνυμα, κοστίζει κατά 45% φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι τα τρόφιμα κυριαρχούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι τρόφιμα και αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και το υπόλοιπο 30% ουσιαστικά είναι απορρυπαντικά και χαρτικά. Συνολικά, για να καταλήξουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,5% το 2026 μέχρι στιγμής. Ουσιαστικά, Βασίλη, ένα στα τέσσερα προϊόντα που αναζητούν και αγοράζουν τελικά οι καταναλωτές είναι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα φθηνά προϊόντα, και έχει πολύ μεγάλη λογική. Αποτελεί πλέον η συμμετοχή τους στο νοικοκυριό, στο οικογενειακό καλάθι, ρεκόρ όλων των εποχών, και είναι λογικό αυτό να γίνεται με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα στα τρόφιμα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η ακρίβεια και λόγω πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις φθηνότερες λύσεις σε σχέση πάντα φυσικά και με την ποιότητα, για να γεμίσουν καθημερινά το καλάθι τους.
0: Είναι και σημαντικό αυτό που λέει η έρευνα, Δημήτρη, την οποία διαβάζω τώρα, ότι θεωρούν οι καταναλωτές εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα αυτά.
6: Και είναι ποιοτικά. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από τις εταιρείες για να προσφέρουν μια εναλλακτική
0: φθηνότερη λύση
6: στους πελάτες τους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι η μία όψη της ακρίβειας, η άλλη όψη είναι η στεγαστική κρίση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί και σχεδόν 800.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλέγμα κινήτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε, μιλώντας σε συνέδριο, τη νέα στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε το θέμα να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την κίνηση, εσύ, Σταυρό Πιεράκου?
7: Σε αυτή τη φάση, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Απλώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όσο και οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας η στεγαστική κρίση, είναι αντίστοιχο πρόβλημα και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστεί ή να περιοριστεί το πρόβλημα. Και σε αυτή τη φάση, μετά από ελληνική πρωτοβουλία, θα εξεταστούν τα μοντέλα τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται επιτυχημένα ως προς την μέτρα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν.
1: Τα οποία ποια είναι?
7: Πρόκειται να πούμε για την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κροατία. Κοινός παρονομαστής και στις τρεις χώρες είναι η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, η φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, τα κίνητρα για νέες κατασκευές, αλλά και αυστηροί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα η Ισπανία έχει δώσει έμφαση στον περιορισμό των τιμών των ενοικίων, εφαρμόζει πλαφόν αυξήσεων ενοικίων, κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά. Αντίστοιχα και στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πλαφόν στις αυξήσεις ανοικίων. Οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως, ενώ επιβάλλεται βαρύς φόρος ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κενά προκειμένου να πιεστούν είτε να τα αξιοποιήσουν είτε να τα διαθέσουν στην αγορά. Στην Κροατία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί με απαγόρευση νέων αδειών για τα Airbnb, ιδίως σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ υπάρχει ετήσιος φόρος, επιβάλλεται ετήσιος φόρος στα αδρανή ακίνητα, που μπορεί να φτάνει και στα 8 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα των τριών χωρών θα εξετάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Λευκοσίας, αναζητούντας τις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα διέξοδο από την στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών πάντως βρίσκονται νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την κατασκευή και την αξιοποίηση κατοικιών και θα προσθεθούν στην ήδη εφαρμοζόμενη τριετή φοροαπαλλαγή για ακίνητα που επιστρέφουν στην αγορά. Τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, ήδη περιμένουμε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και νέα φορολογικά κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερα κίνητα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
1: Άρα σε κάθε περίπτωση εσείς μιλάμε για μια σειρά από μέτρα και το θέμα είναι να βρει κανείς το σωστό μείγμα αυτό των μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι έρηνες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες όπως είναι φυσικό αποτυπώνουν και τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αν πρέπει να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για την χώρα μας, η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8 φέτος, η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,2 και 1,6% για το 2027 και αναζωπήρωση του πληθωρισμού την προσδιορίζει περίπου στο 3,7% φέτος, ενώ είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στο 2,4% για το επόμενο έτος.
0: Θύελα αντιδράσεων προκαλεί η συμπεριφορά των Ισραηλινών αστυνομικών απέναντι στους ακτιβιστές στο Λίσκου που είχε κατεύθυνση τη Γάζα και ο βασανισμός που υπέστησαν υπό την παρότρινση και το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο παραμένει στη θέση του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την Αθήνα, Βαγγέλη Αρετέο, να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
8: Βασίλη, η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι αυτό που έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη δεν είναι μόνο η σύλληψη των ακτιβιστών του στο Λίσκο, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Υπουργός Ασφάλειας, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, στο οποίο δείχνει δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατισμένοι με δεμένα τα χέρια πίσω και τα κεφάλια σχημένα, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει λέγοντας τους καλώς ορίσατε στο Ισραήλ και αποκαλώντας τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
0: Και να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί με τις πράξεις του Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν.
8: Ακριβώς, και όπως είπες και εσύ, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου αντέδρασε, λέγοντας ότι αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν στις αξίες του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο φυσικά να αποχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση πολιτική. Αυτό που έχει σημασία εδώ, Βασίλη, είναι να τονίσουμε πρώτον ότι είχαμε πάρα πολύ στεναρές, πρωτοφανώς στεναρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Είχαμε η Κομισιόν, η οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερα βαριά ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος. Και είχαμε βέβαια και πολλές κυβερνήσεις οι οποίες αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα, όπως της Ιταλίας με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες και ότι παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες πολλές χώρες. Και έτσι πλέον όλο αυτό το βίντεο έχει εξελιχθεί, Βασίλη, σε μια μεγάλη υπενθύμηση και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι προς το παρόν τουλάχιστον το Ισραήλ και οι ακραίοι του Τελ Αβίβ δεν μπορούν να ελεγχθούν.
1: Εν τω μεταξύ, την ώρα που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και το Ιράν επισκέπτεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, φαίνεται ότι υπήρξε μία έντονη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Και αυτό γιατί η Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Οι διαρροές στα αμερικανικά μέσα λένε ότι υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου με φόντο τις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις και την πιθανότητα νέας θεωρητικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών την περασμένη Τρίτη, η οποία ήταν δύσκολη, ενώ η αμερικανική πηγή περιέγραψε τον Νετανιάχου μετά τη συνομιλία λέγοντας πως τα μαλλιά του είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η ρήξη προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν υπό την πίεση χωρών του κόλπου όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Ενώ σε ερώτηση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό απάντησε με τη φράση «Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, το νέο σχέδιο αποκλιμάκωσης που δοθούν Κατάρ και Πακιστάν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμού υπό διεθνής εγγύησης. Το Ισραήλ, ωστόσο, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις δίνουν χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί στρατιωτικά και πιέζει για επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, έκθεση της περιουσίας ερευνών του Κογκρέσου καταγράφει το αυξανόμενο στρατιωτικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, ανάμεσα τους πολλά drones και μαχητικά F-15, ενώ το συνολικό οικονομικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ.
1: Θανάση, ευχαριστούμε.
0: Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην άναρχη χωροθέτηση επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, δασικές εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, αρχαιολογικούς χώρους και ακτές κολύμβησης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Βασίλη, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από πολλές τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ουσιαστικά αποκλείει τις νέες εγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλό αιωλικό δυναμικό, δηλαδή κάτω από τα 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αποκλείοντας έτσι την ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε περίπου το 50% της ελληνικής επικράτειας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι απαγορεύονται οι νέες άδειες σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα και για τα νησιά, καθώς απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησιά. νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ουσιαστικά με αυτή την ρύθμιση είναι μόλις 13 τα ελληνικά νησιά που επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τώρα θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ειδική μέρημνα υπάρχει και για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, τα οποία απαγορεύονται σε δασικές εκτάσεις, σε περιοχές Natura, αλλά και κοντά σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα και μια πολύ ειδική μέρημνα που αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύπτεται πάνω από το 1,5% της επιφάνειας μιας περιφερειακής ενότητας ή μιας δημοτικής ενότητας από φωτοβολταϊκά. Εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το γεγονός ότι όλο αυτό το σχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση και έπειτα θα λάβει το δρόμο για την Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι παρά τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει, ουσιαστικά κριτική γίνεται αυτή την στιγμή για το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την ανάπτυξη ανεμογεννητριών περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια, όπως το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας αλλά και το δάσος της Δαδειάς στον Εύρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις που έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
23: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
24: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
25: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
24: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
26: Λενάκι μου,
2: Δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Πάμε!
25: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
26: Μπορεί να τρέξει.
27: Παίζει να βγει και πρώτος.
26: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
27: Ενισχυτικό και φυσικό.
26: Osteomove.
28: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
30: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
31: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
32: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τη σημαντική αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο ενασχόλησής τους δείχνει νέα μεγάλη έρευνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτό που έχουν σπουδάσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ως σταθερό στοιχείο της εργασιακής ζωής, παρά τη διαρκή αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Άλλο σπουδάζουν και με άλλο ασχολούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του θέματός μας, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Πολύ μεγάλη έρευνα, Βασίλη, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. 6.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαγγελματικά και ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα η έλλειψη δεξιοτήτων. 4 στους 10 δηλώνουν ότι η δουλειά τους έχει μικρή ή καμία σχέση με τις σπουδές και τα προσόντα τους. Ενώ μόλις το 44% θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν και την εργασία τους. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε όσους εργάζονται μερικώς ή με εκπεριτροπή απασχόληση, όπου τα ποσοστά μη αξιοποίηση των σπουδών ξεπερνούν το 66% και φτάνουν ακόμη και το 75%. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, ενώ περίπου το 75% θεωρεί ότι χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Σχεδόν 3 στους 10 πιστεύουν ότι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται από τη θέση εργασίας τους. Με πολύ απλά λόγια, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει κυρίως τις ψηφιακές του γνώσεις, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές, γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες. Παρά τη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, μόνο 1 στους 4 φοβάται ότι οι δεξιότητές του θα ξεπεραστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη. Σχεδόν το 75% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσα στον τελευταίο χρόνο, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα να έχουν ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα.
3: Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη εκατοντάδων νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την ομιλία του τόσο στη μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όσο και στη στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έως τα μέσα του 2026, αλλά ήδη σήμερα έχουν φτάσει τα 1.076. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 σειρμοί. Επίσης, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 σειρμών, οι εργασίες των οποίων γίνονται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημένοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
1: Επίσημα αποκαλυπτήρια το απόγευμα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κάθοδός της στην πολιτική αρένα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο συνάδελφός μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ιρμάτσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον και την πλατεία Αριστοτέλους, η πρεμιέρα του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Οι πόρτες του γνωστού κινηματοθέατρου αναμένεται να ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ οθόνες στείνονται αυτή τη στιγμή έξω από το Ολύμπιον για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να βρει θέση μέσα. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης υπολογίζεται περίπου 2 με 3 ώρες, καθώς πέρα από το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος θα παρουσιαστεί και η ιδρυτική διακήρυξη. Στην παρουσίαση της βραδιάς αναμένεται να βρίσκεται ένα πρόσωπο γνώριμο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ πριν ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού, αναμένεται να προβληθούν υποστηρικτικά μηνύματα μέσω βίντεο από την Ομογένεια. Στο χώρο θα υπάρχει και βιβλίο υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης για τους υποστηρικτές του νέου κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της θα περιγράψει το περίγραμμα των βασικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, θα μεταφέρει όμως και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα. Τρεις λέξεις περιγράφουν την ιδρυτική διακήρυξη σύμφωνα με τους συνεργάτες της: αναθετική, ριζοσπαστική και προοδευτική.
3: Μέχρι τον Άριο Πάγο έφτασε ένα ζευγάρι μετά το τέλος της σχέσης του, καθώς ο ένας από τους δύο διεκδικούσε τα δώρα, ακίνητα και χρηματικά ποσά που είχε δώσει στο ετερονήμιση. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έλαβε μία απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Σοφία Γαλάνη?
7: Γιατί με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσής τους, που ξεκίνησε το 1992 και έληξε το 2002, εκείνη ζήτησε να δισεπιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της, προκαλώντας της ταυτόχρονα και ζημιά. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα. Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωριμία της με τον σύντροφό της έγινε το 1992, όταν του ανέθεσε τη μελέτη και για εγκατάσταση φωτισμού στο σπίτι της. Τότε συνήψαν ερωτικό δεσμό και έμεναν μαζί τη δεκαετία 1992 έως και 2002. Οπότε και ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους πάντα κατά την ίδια. Στο εφετείο Αθηνών όμως χάνει την υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι παρήχε το επίμαχο χρηματικό ποσό και τα ακίνητα από ελευθεριότητα, από χαριστική αιτία, με πρόθεση δωρεάς και χωρίς να αποβλέπει συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση ή σε μελλοντικό γάμο.
3: Όπως θα έλεγε ο λαός, ο έρωτας μπορεί να τελειώνει, αλλά τα δώρα μένουν. Η απόφαση πάντως είναι σημαντική για την νομική κοινότητα, τουλάχιστον, Σοφία, καθώς βάζει φρένο σε διεκδικήσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.
7: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου εξήγησε στον Real FM η δικηγόρος και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού και Ποδηλατιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώτα Μητράκου. Βέβαια, επισημαίνει, και να το πούμε αυτό, ναι, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξετάζεται διαφορετικά από τα αρμόδια δικαστήρια.
8: Εδώ τώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και ανοίγει και η γενικότερη συζήτηση σχετικά με την ελεύθερη ένωση. Η ελεύθερη ένωση δεν προβλέπεται στον αστικό μας κώδικα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να μας ορίζει τι ακριβώς είναι η ελεύθερη ένωση. Είναι κάτι όμως που προοδευτικά έχει προκύψει. Η συγκεκριμένη υπόθεση δόθηκε έμφαση σε μια επιστολή που φαίνεται ότι είχε αποστείλει η ενάγουσα προς τον εναγόμενο, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση σύναψης γάμου. Άρα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μονιμότητας. Δεν υπήρχε αυτό το απαραίτητο στοιχείο μονιμότητας. Συνεπώς, βασιζόμενος ο Άριος Πάγος σε αυτή την επιστολή, κατέληξε ότι οι δωρεές αυτές έγιναν από ελεύθερη βούληση ανεξαρτήτως της διαπροσωπικής του σχέσης. Ήθελε δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία, η ενάδουσα, να κάνει αυτή την δωρεά προς τον εναγόμενο. Αυτό ήταν το κρίσιμο, το μείζον. Πάντοτε είναι κρίσιμο να εξετάζουμε τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Υπάρχουν διατάξεις, εννοείται, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε και να τις μελετούμε, αλλά πάντοτε το κρίσιμο είναι τι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση είχαν στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Μίλησαν για τη μεγάλη περιοδία που προγραμματίζουν και τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι φωνές τους, Νίκη Κότσου, μαγεύουν όχι μόνο εμάς τους παλαιότερους, αλλά και όλους τους νεότερους.
7: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Βασίλη, ήταν σήμερα καλεσμένοι οι δύο καλλιτέχνες, όπου αποκάλυψαν μυστικά για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, που δένουν με το νέο τους τραγούδι ένα ντουέτο για τους δύο παράλληλους δρόμους τους, όπως είναι και ο τίτλος του. Όπως έκαναν γνωστό μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σειρά συναυλιών τους αρχίζει από την Κύπρο και στην Ελλάδα πρώτος σταθμός θα είναι ο Βύρονας. Η έκπληξη είναι ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γυρίσουν 35 πόλεις και νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν αρκεί να γράφει ωραία τραγούδια, αλλά μετράει και η χημεία ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Εκεί η Άλκης Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε: με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιθυμία μου να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική που μου άρεσαν τα τραγούδια του. Η ευγένεια, το ήθος και η ηρεμία, το αυτό το εντελώς αντίθετο από εμένα, τον ερωτεύτηκα μέσα από το μουσικό κουτί, την εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ. Ο Πορτοκάλογλου φυσικά ανταπέδωσε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Άλκηστη, μιλώντας και εκφράζοντας τον θαυμασμό του και λόγω της συνάντησης της πρώτης τον πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούν. Αργότερα οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι βρήκαν τον κοινό τους κώδικα, συμπληρώνοντας ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το μαγικό μάλλον που συμπλήρωσε ανάμεσά τους, η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ. Μπορεί να ανέβεις με κάποιον που θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα. Εδώ ήταν το μαγικό αυτό που συνέβη. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι να παντρέψουμε τα τραγούδια μας πάνω στη σκηνή. Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό και τα χαρτιά μας. Τώρα ξεκινάμε πρόβες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης των δύο καλλιτεχνών.
9: Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
10: Όπως λέει η Άλκης της, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πήγα να τη δω στον Καζάρτε, μόνη της τότε, και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι, στη Χαλκιδική, και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή. Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και σχετικά με το ραντεβού για Γιανακόπουλο Αταμάν, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
11: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Εργίνα Αταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο κ. Γιανακόπουλος έστειλε πριν από λίγη ώρα μήνυμα στήριξης στον Τούρκο τεχνικό απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο πρόσωπό του. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά από την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβη σε δήλωση στην δημόσια τουρκική τηλεόραση, στο TRT Sport, το κανάλι. Ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως παραμύθια. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος στο πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός. Τώρα, σε ρυθμούς Ευρωλίγκας κινούμαστε πλέον. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών ενόψεις αυριανής πρεμιέρας διοργάνωσης. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ενόψεις του αυριανού ημιτελικού με την κατοχή τίτλου της Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Ρωτήθηκε για το αν η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, η πιθανή κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, θα σημάνει πως ο Μπαρτζόκας θα επιστρέψει το μπάσκετ στους ψηλούς.
12: Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους αλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
11: Το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στον τελικό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση 3-0 τη γερμανική Freiburg. Τον πέμπτο τίτλο του στο θεσμό πήρε ο προπονητής Αστον Βίλα ο Βάσκος Ουναΐ Έμερι με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και χθες το βράδυ με την Αστον Βίλα.
1: Ο καιρός.

0: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει όπως και σήμερα με λιακάδα ο καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει, όπως και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πιάσει και τα νησιά αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 βοφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι τους 23 έως 25, στα ανατολικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μια ημέρα σαν τη σημερινή, με λιακάδα το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι, βροχές το απόγευμα και δεν αποκλείεται αργότερα και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, ναι. Με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, βορειαδάκι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, στο Κόκκινο η άνοδος Κηφισίας ανατμήματα από Πανούρμου μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι από ασθενή Γεωργιάδη στα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.
2: Και στο enikos.gr εργατικό ατύχημα στην Μπέλα. Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα Εγάλεο και ποικίλο όρος.
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

πόλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό από την Καλλιφτάκη έως και τον Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας από το Ψυχικό προς το Χαλάνδρι και από Μαρούσι προς Ψυχικό, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφο έως Βύρωνα, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας. Απέδωσε παράλληλα στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεση αξιόπινων πράξεων, έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε 18 συλλήψεις έχει προκειμένου

0: χωρίς μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται ο γιατρός να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν ευσταθούν τα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες για το μέλλον μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν στην τουρκική τηλεόραση. Σημείωσε ότι είναι παραμύθια και αποσκοπούν να διαταράξουν την ενότητα της ομάδας. Μήνυμα στήριξης στον Τούρκο προπονητή έστειλε νωρίτερα με ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιανακόπουλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Ναι, το ξέρω ότι η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει αυτή την ώρα το κόμμα του οποίου ηγείται. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τον πρωτοεμφανιζόμενο επίσης πολιτικό, τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε την ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ακούω, ότι ο τίτλος του ονόματος θα συμπεριλαμβάνει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα Τέμπη είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι μια τεράστια υπόθεση η οποία ακουμπάει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός ότι τα Τέμπη, παρά την επίμονη επιχείρηση συγκάλυψης και να μπει κάτω από το χαλί αυτό το έγκλημα, βρίσκεται στην κορυφή της συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας και σημαντικό ρόλο, αποφασιστικό ρόλο γι' αυτό, έχει παίξει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού.

των ίδιων των πολιτών της. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, αναφέρουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων, έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία με μέλη της ελληνικής αποστολής και προς ώρας οι συγγενείς στερούνται σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τον τόπο και τις συνθήκες της παράνομης κράτησής τους. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της κατάστασης και η χυδαία αντιμετώπιση των οικείων από το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά εμπεγμό και εξευτελισμό των θεσμικών υποχρεώσεών του. Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης μόνο ως κεραυνός ενεθρία δεν μπορούν να ειδωθούν. Συνιστούν πάγια τακτική που επαναλαμβάνεται με κορύφωση τη σαφή στάση αποδοχής της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση τον εντοπισμό όλων των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν και τη διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας μαζί τους, την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό όλων των απαχθέντων, την παροχή σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης προς τους συγγενείς των απαχθέντων, την καταδίκη της Ισραηλινής επίθεσης στο στόλο αλληλεγγύης, να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι τα μέλη των αποστολών δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και δεν θα υποστούν κακομεταχείριση και περαιτέρω παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Αυτά, επαναλαμβάνω, περιγράφονται, καταγράφονται στην επιστολή των συγγενών και φίλων των μελών της, του στόλου αλληλεγγύης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που έχουν απαχθεί, μεταξύ των οποίων, επαναλαμβάνω, και 19 Έλληνες και Ελληνίδες. Αυτή είναι η αντίδραση των συγγενών και φίλων των απαχθέντων και είναι φανερό ότι ό,τι προσπάθεια και αν κάνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, το οποίο λέει έκανε διάβημα, ο συνένοχος έκανε διάβημα για να καταλάβετε, οι δηλώσεις, οι αναγκαστικές, διότι μετέτρεψαν την ανάγκη σε φιλοτιμία του Μαρινάκη να μιλάει για την απαράδεκτη συμπεριφορά των κατά τα άλλα Ισραηλινών φίλων τους, των στρατηγικών τους εταίρων, δεν μπορούν να αποτελούν στάχτη στα μάτια ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται στην περιοχή μας, ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται με φόντο τις ευθύνες εκείνων οι οποίοι αποτελούν μέρος της κατά τα άλλα ορθής πλευράς της ιστορίας. Σημεοφόρος σε αυτή την πλευρά είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Επίσης παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί αυτές τις ώρες βρίσκεται στα Σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας, και αυτό σε συνέχεια όλων των εγκλημάτων ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, εδώ και μήνες το ξέρουμε ότι έχει κλιμακώσει τα μέτρα αυτού του δολοφονικού αποκλεισμού της Κούβας, για να γονατίσει το λαό της Κούβας, στερώντας του καύσιμα, στερώντας του ενέργεια, τρόφιμα, ακόμα και στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη. Η κυβέρνηση αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του φασίστα, του Τραμπ, αφού απέτυχε βεβαίως να οδηγήσει τους Κουβανούς στην απόγνωση, περνάει πλέον σε νέα φάση. Είναι η φάση της προετοιμασίας ακόμα και μιας υπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης, ώστε να πνίξει την Κούβα στο αίμα. Ήδη έχει βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο του κουβανέζικου λαού, στέλνοντας τα αεροπλανοφόρα τους στην περιοχή, και βεβαίως για μία ακόμα φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαλούνται σαθρά και γελία προσχήματα για να βάλουν μπροστά τη δολοφονική τους μηχανή, τόσο γελία που γελάνε ακόμα και τα χημικά του Σαντάμ στο Ιράκ. Θυμάστε. Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικάνοι χτες? Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, με πρόσχημα, λέει, την κατάρριψη αεροσκαφών οργάνωσης. Ποιας οργάνωσης? Το 1996, ποιας οργάνωσης? Της

0: μισθοφορικής οργάνωσης της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του Αμερικανικού κράτους πετούσαν τότε πάνω από την Αβάνα και παραβίαζαν την κυριαρχία της χώρας. Οι Αμερικάνοι σε τέτοιο βαθμό γελοιότητας έχουν φτάσει, μιλάνε για απειλή της εθνικής τους ασφάλειας από την Κούβα, λένε πως απειλείται η στρατιωτική τους βάση στο Γκουαντάναμο και πως η Κούβα, λέει, στηρίζει την τρομοκρατία. Τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν βεβαίως να κάνουν το μαύρο άσπρο. Η Κούβα είναι που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το θύμα των δεκάδων τρομοκρατικών επιθέσεων, των δολοφονικών ενεργειών, των υπονομευτικών μέτρων, με την ενορχήστρωση και τη χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο δεν ανέχονται οι Αμερικάνοι και ο υπεριαλισμός τους είναι ότι ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος, ότι αντέχει εδώ και 67 χρόνια, αγωνιζόμενος ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Και αγωνίζεται και είναι όρθιος γιατί υπερασπίζεται ο λαός της Κούβας τις κοινωνικές του κατακτήσεις, τις κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στη δουλειά, στη μόρφωση, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Και αντέχει ο λαός της Κούβας γιατί έχει την αλληλεγγύη όλων των λαών του κόσμου. Το Σάββατο η Αθήνα θα πλημμυρίσει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή τη συγκέντρωση, συλλαλητήριο αλληλεγγύης, διεθνιστικής αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας και βεβαίως θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Επαναλαμβάνω, Σάββατο μεθαύριο οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα, στο Πάρκο Ελευθερίας και σε πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και βεβαίως το σύνθημα είναι ένα: κάτω τα βρωμόχερά σας από την Κούβα.
1: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
9: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
8: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
9: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
10: Διδεταμένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
15: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς,
17: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Σημαντικές στιγμές στη ζωή σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Καρέα, στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στη Βασιλή Σοφίας προς Βουλή και στον καθοδικό άξονα των Βασιλέως Κωνσταντίνο και Αρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

0: Αυτό το οποίο μεταδίδεται και από τα διεθνή μέσα είναι ότι οι απαχθέντες από το κράτος Απαρχάιτ, από το κράτος Δολοφόνο, έχουν απελαθεί και βρίσκονται στη Κωνσταντινούπολη. Θα δούμε ποια είναι η πληροφόρηση που έχουν οι Έλληνες συντροφοί τους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Αντώνης Φάρας, μέλος του Μάρς του Γκάζα. Καλησπέρα, κύριε Φάρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι πληροφόρηση έχετε?
1: Φτάσανε οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για το σύνολο των απαχθέντων από το Ισραήλ. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους και της ελληνικής αποστολής. Υπάρχουν αναφορές για χρήση βίας υπέρμετρης, όπως για παράδειγμα χτυπήματα, κακώσεις, ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών. Αυτό βέβαια αφορά το σύνολο των απαχθέντων. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε για τους Έλληνες συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι καμία προσπάθεια δεν έγινε διπλωματική για να έχουμε εξατομικευμένη ενημέρωση για τους συντρόφους μας από το ελληνικό κράτος. Και αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες ώρες, θα γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των απαχθέντων. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι παρά τη σκληρή αντιμετώπιση, το ηθικό και το πνεύμα όλων των ανθρώπων είναι αρκετά ακμαίο, γνωρίζουν τι συνέβη και έχουν ακόμη αυτή την πίστη για την αποστολή και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Κύριε Φαρά, από τη Δευτέρα που είχαμε αυτό το πειρατικό ρεσάλτο στα ανοιχτά της Κύπρου και την απαγωγή των... είναι περίπου 500 συνολικά οι άνθρωποι, είναι από όλες τις χώρες.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για... στο τελευταίο ρεσάλτο μιλάμε για 430 περίπου ανθρώπους, ενώ στο προηγούμενο ρεσάλτο που είχε γίνει στα ανοιχτά της Πελοποννήσου και της Κρήτης μιλάμε για περίπου, αν θυμάμαι καλά, 175. Οπότε το σύνολο των ανθρώπων που προσπάθησαν, που επιχείρησαν να σπάσουν τον παρόνομο αποκλεισμό ήταν περίπου κοντά στους 600 ακτιβιστές, οι οποίοι αντιμετώπισαν τη διπλή αυτή επίθεση που έχουμε σχολιάσει. Διπλή επίθεση που από τη μία πλευρά έγινε πολύ κοντά στην Ελλάδα και από την άλλη πολύ κοντά στην Κύπρο, και στις δύο περιπτώσεις σε ζώνες έρευνας και διάθεσης των αντίστοιχων κρατών, χωρίς τη συνδρομή του λιμενικού. Και αυτό θέλουμε να το αναφέρουμε λίγο και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Το ότι επιστρέφουν οι άνθρωποι σήμερα είναι το ελάχιστο. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν τα κράτη, είναι να τιμωρηθούν οι απαγωγείς. Δηλαδή, δεν γίνεται να τεκμηριώνουμε ότι έχουμε είτε απαγωγή, είτε κακομεταχείριση και βία αντιμετώπιση από τον Βενγκβίρ, και να μην έχουμε μια απάντηση στο ποιοι είναι αυτοί οι απαγωγείς. Αν υπάρχει δηλαδή ένα υποκείμενο που έχει κάνει αυτή την απαγωγή, περιμένουμε ακόμη το ελληνικό κράτος να μας πει ποιες είναι οι διαθέσεις του απέναντι σε αυτούς τους απαγωγείς.
0: Από τις 18 λοιπόν, από τις 18 του μήνα, από τη Δευτέρα, όταν είχαμε λοιπόν την απαγωγή, έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους... καμία επικοινωνία?
1: Όχι, όχι. Όπως προείπαμε, έχει βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών δύο ανακοινώσεις, ένα χλιαρό διάβημα και ένα κατά τα λεγόμενά τους εκνευρισμένο διάβημα προς το Ισραήλ, δυσαρεστημένο για να είμαι πιο ακριβής. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία εξατομικευμένη ενημέρωση. Σήμερα υπάρχουν σύντροφοί μας στην Κωνσταντινούπολη που θα συναντήσουν τους ανθρώπους για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και υπάρχει και ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά φανερό τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν διατίθεται να επαναπατρίσει τους παρανόμους απαχθέντες, αλλά μας προτείνει, μας ενημέρωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να βρούμε πούλμαν για να τους πάμε στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Οπότε αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να τις καταμαρτυρούμε τα όσα έκανε μετά την επίθεση της 30ης Απριλίου.
0: Εκεί είχε συνεργαστεί ανοιχτά με το Ισραήλ.
1: Εμείς έχουμε μια τοποθέτηση που λέει ότι έκανε το σοφέρ στο Ισραήλ. Γιατί έγινε η απαγωγή, οι άνθρωποι απάχθησαν και μεταφέρθηκαν σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ και μετά βρέθηκαν σε ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού που τους άφησε στο λιμάνι του Αθερινόλακου στην Κρήτη. Αν δεν είναι αυτό δουλική υπηρεσία, αν δεν είναι αυτό υπηρεσία σοφέρα από την πλευρά του ελληνικού λιμενικού στους απαγωγείς, δεν ξέρουμε τι είναι. Και δεν το λέμε χωρίς συνείδηση της κατηγορίας. Είχε υπάρξει προσπάθεια, είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα προς το ελληνικό κράτος που ζητούσαμε τα πληρώματα του πολεμικού σκάφους του Ισραήλ, που γνωρίζουμε ότι συμμετείχαν στην επιχείρηση, να κρατηθούν στο λιμάνι στο οποίο έδωσαν, στο λιμάνι του Αθερινόλακου, για να διερευνηθούν οι παράνομες πράξεις τις οποίες πραγματοποίησαν.
0: Μιλήσατε προηγουμένως για αυτή την κακομεταχείριση, την εξευτελιστική μεταχείριση, τα βασανιστήρια στην πραγματικότητα στα οποία υφίστανται, υπέστησαν οι απαχθέντες. Μιλήσατε και για πλαστικές σφαίρες. Εμείς έχουμε την εικόνα των βίντεο. Εκεί πια είναι επιβεβαιωμένο ότι οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν σφαίρες, πλαστικές σφαίρες, τουλάχιστον πλαστικές.
1: Είναι επιβεβαιωμένο. Η βία στην επιχείρηση επίθεση και ρισάλτο ήταν μεγαλύτερη από τις προηγούμενες 2-3 αποστολές. Και αυτό ήταν μια τακτική επιλογή, εμπλή γνώση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Γνώριζαν ότι το μέγεθος και των σκαφών και της αποστολής ήταν τέτοιο και κατέφυγαν σε μέσα όπως οι πλαστικές σφαίρες και άλλα μέσα όπως για παράδειγμα η χρήση τέιζερ, που επίσης έχει καταγραφεί και είναι διαδεδομένη. Και να σημειώσουμε ότι εμείς αυτή την εικόνα την έχουμε με μεγάλη καθυστέρηση και την έχουμε αφού μπήκανε μέσα στις φυλακές όπου κρατούνταν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας, οι δικηγόροι της Αντάλλα, που είναι μια οργάνωση νομικής αρρωγής για τις αραβικές μειονότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
0: Ξέρετε αν οι άνθρωποι έχουν φτάσει ήδη στην Κωνσταντινούπολη, πότε πρόκειται να φτάσουν?
1: Έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν το σύνολο των απαχθέντων και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία ταυτοποίησης, ιατρικής περίθαλψης και συζήτησης, καταγραφής των εμπειριών του τι συνέβη εκεί πέρα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να αποφασίσουν αν σήμερα θα φύγουν ή θα επιστρέψουν αύριο το πρωί, που δεν είναι μια αποκλειστικά δικιά τους απόφαση. Όπως αν προανέφερα πριν, έχει πάρει την απόφαση για αυτούς και το ελληνικό κράτος, που τους λέει στην πραγματικότητα βρείτε λύση μόνοι σας.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαρά, ό,τι χρειαστεί να το επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βουγιώ. Γεια σας.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία απόφαση κόλαφο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Δεν αποδεικνύεται και επισήμως πλέον, για να το πω έτσι, γιατί είχαμε τις αποκαλύψεις στους data journalists πριν από λίγες μέρες, δεν αποδεικνύεται πυροπροστασία στα καθίσματα της Hellenic Train. Και δεν μιλάμε για τη διαπιστωμένη ανυπαρξία πυροπροστασία στο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη το 28 Φλεβάρι. Μιλάμε για σήμερα και σήμερα, 4 χρόνια μετά. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος, είναι ο πατέρας της Μάρθης, ένα από τα θύματα του εγκλήματος, ο κύριος Ψαρόπουλος. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Πώς σχολιάζετε καταρχάς αυτή την τρομακτική αποκάλυψη, 4 χρόνια μετά, η εταιρεία η οποία ελέγχεται για το έγκλημα στα Τέμπη ήδη έχει πιαστεί στα πράσα, να το πω έτσι, να μην μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα των τρένων της, και πώς το ελληνικό κράτος, κατά τη γνώμη σας, τοποθετείται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα 4 χρόνια τώρα?
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχαν πυροπροστασία τα συγκεκριμένα καθίσματα είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο είχαμε εφιστεί στην προσοχή και στην ανάκριση από το 2023, αλλά δεν ακουστήκαμε. Εισακουστήκαμε από την ΕΟΔΑΣΑΜ. Η ΕΟΔΑΣΑΜ, με πρωτοβουλία δική της, ζήτησε τα δείγματα από τα καθίσματα της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, όπου κάηκαν στο συγκεκριμένο βαγόνι κάποιοι επιβάτες. Και καταλήξαμε τελικά στο αποτέλεσμα αυτό, το οποίο μας οδήγησε και στην καταγγελία προς τη ΡΑΣ, στο Υπουργείο και στην Hellenic Train, για να ερευνηθούν γενικότερα πλέον όλα τα καθίσματα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο και δεν παρέχουν την προδιαγραφή πυροπροστασίας. Σήμερα λοιπόν που πήγαμε στην ακρόαση, δεν ήρθε φυσικά η Hellenic Train, έστειλε βέβαια ένα υπόμνημα, το οποίο το λάβαμε εις γνώση, και ούτε λίγο ούτε πολύ εμέσως δέχεται ότι, αν και με διάφορες προσπάθειες, να το πω έτσι, όχι τόσο εύστοχες, να δείξει ότι ό,τι είχαμε βάλαμε, ότι ύφασμα ήταν διαθέσιμο, το τοποθετήσαμε. Και ακόμα και αν δεν παρέχει αυτό κάποια πυροπροστασία, δεν φέρουμε την ευθύνη εμείς. Τη φέρουν η ευθύνη κάποιοι άλλοι. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγει ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας υποχρεώνει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Αυτά βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τελείως παράλογα και
0: όλα. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε ομολογία και από την πλευρά τους.
1: Φυσικά υπάρχει ομολογία, έμεση ομολογία υπάρχει, απλά δεν φταίμε εμείς. Αυτό λένε, από ποινή των ευθυνών τους.
0: Και ποιος ευθύνεται κατά τη γνώμη τους?
1: Δεν το κατονομάζουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν. Δεν σταματάνε εκεί, δεν φταίμε εμείς. Ψάξτε να δείτε ποιος φταίει. Θα πρέπει όμως εγώ σε αυτό το σημείο να τονίσω το εξής, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν η συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίστηκε με ποινική δίωξη χάδι, την κυριολεξία, όταν λοιπόν καλείται από μια αρχή, η οποία είναι βέβαια κρατική, είναι θεωρητικά ανεξάρτητη αρχή, αλλά δεν επισύρει κάποιες ποινικές ευθύνες, θα αντιμετωπίσει με αντίστοιχο τρόπο την διαδικασία η οποία διεξάγεται. Και ουσιαστικά θα αποποιηθεί όλων των ευθυνών της. Είτε αφορούν το παρελθόν, είτε αφορούν το παρόν και το μέλλον. Το μείζον ζήτημα λοιπόν που τίθεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολεί όλους μας, είναι τελικά ποιος φέρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, εξίσου τραγικό.
0: Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχατε εσείς οι συγγενείς, γιατί και αυτές οι αποκαλύψεις σε ό,τι αφορά την μη ύπαρξη προστασίας, πυροπροστασίας, όσο οφείλουν στα τρένα τους, στα καθίσματα, έχει αναδειχθεί από τις προσπάθειες των συγγενών. Εάν δεν κάνατε εσείς τις ενέργειες που έγιναν, ούτε τα δείγματα σε ό,τι αφορά τα τρένα που συγκρούστηκαν στα Τέμπη θα πήγαιναν ποτέ στο γερμανικό εργαστήριο, ούτε θα είχαμε αυτό το πόρισμα σήμερα.
1: Αυτό ισχύει, διότι πρέπει να υπενθυμίσω ή να το δηλώσω για πρώτη φορά, αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι εμείς είχαμε ζητήσει να γίνει αυτή η διερεύνηση από πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού για τις προδιαγραφές πυροπροστασίας στην ανάκριση, και μας αρνήθηκε η ανάκριση κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν κατόπιν πρωτοβουλειών του ΕΟΔΑΣΑ ήρθαν τα αποτελέσματα στο τέλος Αυγούστου, η ανάκριση αρρωράρων έτυχε. Και παρά τις προσπάθειές μας να ξανανοίξει τουλάχιστον για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μείζον ζήτημα, εξαιτίας αυτής της ακαταλληλότητας κάηκαν 8 άνθρωποι στο Β2 βαγόνι, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δυστυχώς ούτε η εισαγγελία εφετών Λάρισας, ούτε η πρόεδρος εφετών Λάρισας μπήκε στον κόπο να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα και να τα ερευνήσει περαιτέρω, ώστε να έχουμε μια πλήρη απόδοση ποινικών ευθυνών. Και φτάσαμε στο σημείο πλέον αυτή τη στιγμή, εκτός από τις ενέργειες που κάνουμε για να αναδειχθεί η ευθύνη της συγκεκριμένης εταιρείας στο συγκεκριμένο δυστύχημα, να ψάχνουμε να βρούμε εμείς πόσα βαγόνια διαθέτουν κατάλληλα καθίσματα αυτή τη στιγμή και κυκλοφορούν.
0: Αυτά που ξέρουμε λοιπόν μέχρι τώρα, κύριε Ψαρόπουλο, είναι ότι έχουμε νεκρούς στο έγκλημα στα Τέμπη, όχι εξαιτίας της σύγκρουσης, αλλά ή να το πω διαφορετικά,
1: ούτε της πυρόσφαιρας, να σας διευκολύνω,
0: ναι,
1: ούτε της πυρόσφαιρας, είναι μια
0: λόγω
1: άλλη
0: της φωτιάς μέσα στα βαγόνια, γιατί δεν υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί στα Τέμπη το 23. Και αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι 4 χρόνια μετά τα τρένα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ξεπουληθεί στην Hellenic Train, κυκλοφορούν με τον τρόπο που κυκλοφορούσαν τα δύο τρένα, χωρίς πυρασφάλεια δηλαδή, τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν τότε στα Τέμπη. Σωστά?
1: Όπως τα λέτε είναι, και πραγματικά είναι απορίας άξιων, για να μην πω ποινικά διερευνήσιμο και κολάσιμο, πώς είναι εδώ μετά από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα να μην υπάρχει η στοιχειώδης ευαισθησία, πρωτοβουλία από τις αρχές, τις εμπλεκόμενες αρχές, να διερευνηθούν τέτοιου είδους αστοχίες εντός εισαγωγικών, αμέλειες, εγκληματικές αμέλειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν πάλι σε μια τέτοια τραγική κατάληξη. Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι συγγενείς, πραγματικά αυτό δεν θα το αντιλαμβάνονταν κανένας. Θα συνεχίζαμε να κυκλοφορούμε και σήμερα, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, με βαγόνια άγνωστο αριθμό βαγονιών που έχουν άγνωστο αριθμό καθισμάτων. Και σε αυτό το σημείο, να προσθέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κατόπιν δικής μας καταγγελίας να προέβη σε κάποια έρευνα, αλλά η ίδια αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα. Το έχει θέσει το ερώτημα στην ελεγχόμενη εταιρεία και ο καθένας μπορεί να καταλάβει πλέον πού βαδίζουμε.
0: Τώρα,
1: εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου,
0: ναι,
1: για να μην πω προσβάλλει και τη μνήμη της κόρης μου και τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν άδικα.
0: Δεν ξέρω αν το λέω, μπορεί να είναι και ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Μόνο σκέψεις μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος το οποίο ξεπούλησε τα τρένα, το κράτος το οποίο επιδοτεί με 60 εκατομμύρια το χρόνο αυτή την εταιρεία και μετά το έγκλημα, σε αυτό το κράτος τώρα ποιος είναι υπεύθυνος να τους πάρει από το αυτί, από το σβέρκο και να τους επιμερίσει τις ευθύνες που έχουν για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται?
1: Είναι μια ερώτηση η οποία πανώς είναι οι δικαστικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να επιλύσουν το θέμα τους.
0: Κύριε Ψαράπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Τάκι, όχι κρύο.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
7: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Καλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο πρισμού Sidenor ST που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανέφικτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εάν το Ιράν επιβάλλει σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που αρνούνται να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας και απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον δεσμεύθηκε για την ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 έργων στο Μιστρά έως το 2027. Αρχίζει σε λίγη ώρα στη Βουλή η μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία στις 5 Ιουνίου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως υποπτητέλεσης αξιόπινων πράξεων έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη μετά από μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή. Τη μητέρα δύο μικρών αγοριών ηλικίας 3 και 5 ετών, τα οποία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Πορτογαλίας, περίπου 10 ημέρες αφού το εξαφανίστηκαν από το σπίτι τους στην Ανατολική Γαλλία, αναζητούν οι αρχές.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ατρόμητος νίκησε με 6-0 τον Πανσεραϊκό στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Στο ημίχρονο Κηφισιά Λάρισα 2-1 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου για το Μουντιάλ κλήθηκε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Πελκαμπή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
15: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί.
20: Και εκεί.
18: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα.

0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και με ρωτάει ο κύριος Κώστας Μαντενίδης, χρόνια σας πολλά κύριε Κώστα, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε όλοι και όλες καλά. Με ρωτάει ο κύριος Κώστας λοιπόν, εάν φταίει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη για το έγκλημα στα Τέμπη και για το φαγοπότι αυτό με τις εργολαβίες και τα λοιπά. Απαντώ κύριε Κώστα, ναι, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία περιγράφεται, είναι αυτή η οποία έδινε πιστοποιητικά ασφαλείας. Πιστοποιητικά ασφαλείας στα τρένα της Hellenic Train. Λίγο πριν αυτά συγκρουστούν σε μονή γραμμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι κύριε Κώστα μου, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στο δικό της πλαίσιο είναι η λεγόμενη απελευθέρωση και τον σιδηροδρόμο, το ξεπούλημά τους δηλαδή. Το ξεπούλημά τους κύριε Κώστα μου. Και ναι βεβαίως φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, που μόλις κύριε Κώστα μου, το 14% του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήματα ασφαλείας. Καταλάβατε κύριε Κώστα μου. Λοιπόν, δίχως τέλος και χωρίς όριο, είναι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο τεράστια σκάνδαλα. Μιλάμε για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα και αύριο το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά ακυρώνει. Και ξεκινήσαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας χτες. Ακυρώθηκε αυτή και βεβαίως σήμερα έχουμε άρνηση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο όλα δείχνουν ότι θα έχουμε την άρνηση της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τους ενοχλεί ότι διέρευσε ο διάλογος χτες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν τους ενδιαφέρει ο διάλογος αυτός καθ' αυτός, ότι πήγε εκεί ο διοικητής ΣΕΙΠ και είπε ότι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία την οποία διοικεί δεν γνωρίζει κάτι, δεν ξέρει λέει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Αυτά τα αδιανόητα ακούστηκαν χτες εκεί, διότι δεν τον ενδιέφερε λέει να μάθει τι γίνεται, δεν τον ενδιέφερε 4 χρόνια τώρα που γίνεται της Μουρλής ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ να μάθει τι έγινε με την παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά η ψηφοφορία για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία αρνείται τη σύσταση της Επιτροπής και αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική έκπληξη, να μην συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες ψήφοι προκειμένου να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, δύο μελών της κυβέρνησης που πέρασαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι τοποθετήθηκαν και οι δύο, ωστόσο αυτό που κυριαρχεί σήμερα στη συζήτηση και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη Βουλή είναι το δεύτερο που έλεγες, ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα η συζήτηση αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που κυριάρχησε ειδικά τώρα το απόγευμα ήταν αυτή η ιστορία που προέκυψε χθες από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και ο διάλογος που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, σε σχέση με την ανυπαρξία εγγράφου στο οποίο να περιλαμβάνονται οι λόγοι της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπήρξε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Φλωρίδη για το ζήτημα της διαρροής του εγγράφου. Όλοι δείχνουν ως υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το επιβεβαιώνει, δεν το διαψεύδει. Λέει όμως ότι πού είναι το ποινικό αδίκημα από τη στιγμή που ούτε κανένα εθνικό μυστικό συζητούσαμε ή αποκαλύψαμε, αλλά και ότι στο παρελθόν έχει γίνει ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία να διαρρέει στοιχεία από την κατάθεση τότε του κυρίου Ρουμπάτη, του διοικητή της ΕΥΠ. ένας διάλογος ο οποίος κράτησε πάρα πάρα πολύ ώρα, με τον κύριο Φλωρίδη πάντως να λέει ότι εγώ δεν θα μπω, πάνε και εκεί να κρατάει κάποιες αποστάσεις από τη Βουλή στην διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, εδώ είμαστε πολιτικοί και έχει προκύψει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να σου πω ότι τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση και κυρίως στην έναρξή της. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, επιβεβαιώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει ότι δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν μπορεί να περάσει με 120 θετικές ψήφους, ότι ανάγεται σε ζήτημα εθνικής άμυνας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους, αριθμός που όπως καταλαβαίνεις δεν μπορεί να συγκεντρωθεί από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι αύριο. Θυμίζω ότι σήμερα η ψηφοφορία είναι μυστική με κάλπη, αύριο φανερή. Άρα αύριο, αν σήμερα είναι μια φορά δύσκολο, αύριο είναι 10 φορές δύσκολο να υπάρξει κάποια έκπληξη. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος θα εκτυλιχθεί με την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης αύριο το πρωί και εκεί δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι
0: υπάρχει ενδεχόμενο αυτή πρόταση μομφής.
1: Αυτή την ώρα συζητούνται τα πάντα. Mm-hmm. Από το πιο ήπιο σενάριο της αποχώρησης, δηλαδή της αντιπολίτευσης, μόλις η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας εγκρίνει την πρόταση για 151 θετικές ψήφους, μέχρι αυτό που λες και εσύ, το σενάριο της πρότασης της πιστείας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει τη Δευτέρα ή αν θα γίνει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάντως ένα σενάριο το οποίο συζητείται έντονα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ως το κόμμα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Θυμίζω ότι χρειάζονται 50 υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή καμία κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης μόνη της δεν έχει αυτόν τον αριθμό. Άρα απαιτείται συνεργασία για να γίνει κάτι τέτοιο και συζητείται μέχρι και το ενδεχόμενο πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίο η αντιπολίτευση ήδη από σήμερα δείχνει ως τον άνθρωπο ο οποίος θα αποδεχθεί το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οπότε παναμένουμε αύριο.
1: Γύρω και... στις 10 σήμερα το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή. Σου είπα και πριν, δεν αναμένεται σήμερα κάποιο ιδιαίτερο θρίλερ, αν τα πράγματα πάνε όπως εξελίσσονται με βάση το ρεπορτάζ, δηλαδή όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν την πρόταση.

0: Δεν ξέρω, έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο ο κύριος Λιβάνος για το δίκαιο αίτημα των εργατών να υπάρξει αύξηση του μισθού τους? Έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο για το δίκαιο αίτημα των αγροτών να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και το κεράσι από ένα 6 να φτάνει 16 ευρώ στα... από ένα 6 που φεύγει στο χωράφι να φτάνει 16, 19, 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ? Το έχει σηκώσει ποτέ αυτό το τηλέφωνο ή το έχει σηκώσει το τηλέφωνο για τους γκρουεζές του ο κύριος Λιβανός? Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός ο οποίος, τον θυμάσαστε σε εκείνο το παλιό βιντεάκι με τον άλλο τον Σωτήρα, τον πρώην υπουργό, που χασκογελάγανε παλιότερα για τις φωτιές του 2007, που λέγανε όποιον μίλαγε ελληνικά του δίναμε λεφτά και έτσι πήραμε τις εκλογές. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Και η κυρία Ραμπατζή είναι αυτή η οποία αναφέρεται στις δικογραφίες ότι μιλούσε εκεί με τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους έλεγε εσείς κάνετε τις τεχνικές δουλίτσες και εμείς κάνουμε τις άλλες δουλίτσες. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά και σε ό,τι αφορά το Χαφκεδιστάν και το Υποκλοπιστάν. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τελώς θέμα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Την καλησπερίζω, την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Γκιτάκου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Γκιτάκου.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Προχτές είχαμε ένα τραγικό περιστατικό την Τετάρτη, όταν ένας νοσηλευόμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, δολοφονήθηκε από άλλον τρόφιμο. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση όταν είδα την ανακοίνωση την οποία βγάλατε ως εργαζόμενοι, είναι ότι αυτή η ανακοίνωση θαύτηκε εντελώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και πέρα από τα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι παρά το γεγονός ότι έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία θάβονται. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά? Τι επικρατεί στις δομές ψυχικής υγείας?
1: Ναι. Αρχικά να πούμε και εμείς ότι εκφράζουμε τη θλίψη μας για το θάνατο ακόμα ενός ασθενούς μας, ενός ασθενούς που νοσηλευόταν σε εμάς. Βέβαια, εμείς θα πούμε ότι χρειάζεται και λίγο με υπεύθυνο τρόπο να τοποθετούμαστε, δεδομένου ότι και σαν γεγονός τα αίτια του ακόμα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οπότε γι' αυτό και η ανακοίνωσή μας, η οποία θαύτηκε και δεν μας κάνει εντύπωση, άλλωστε το βιώσαμε και μπροστά στην ψυχιατρική, στο νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μένει ακριβώς σε αυτό, στις τραγικές ελλείψεις που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις και για τους δύο ανθρώπους που νοσηλεύονταν. Γιατί και ο ένας και ο άλλος ασθενής ήταν ασθενής στο ίδιο εσύ, στο ίδιο εσύ που στενάζει με τις ίδιες τραγικές ελλείψεις. Και όχι σαν κάτι άλλο, τέλος πάντων, καιροσκόπους, όπως ο πρόεδρος Ποεδίν, που είχε πάρει και σβάρνα τα κανάλια, τέλος πάντων, και για λίγα μόνο λεπτά δημοσιότητας παραβίαζε ακόμα και προσωπικά δεδομένα. Οπότε εμείς θα είμαστε λαλίστατοι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, στο να αναδείξουμε δηλαδή τις αιτίες και να απαιτήσουμε λύσεις.
0: Βλέπω δε ότι η πλειοψηφία των υπηρεσιών και του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφάλειας.
1: Κάτω από τα όρια της ασφάλειας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 46 για ψυχιάτρους για 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή είναι καλυμμένο το 50% των θέσεων, και αυτοί οι γιατροί, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην ψυχιατρική κλινική. Έχουμε 9 ψυχιατρικές κλινικές, πάνε στα κέντρα ψυχικής υγείας, σε πολυάριθμες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, έχουν τα εξωτερικά τους ιατρία, εφημερεύουν. Οι εφημερίες αυτή τη στιγμή, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής εφημερεύει 3 φορές μέσα σε 7 ημέρες. Πολλές φορές περνάνε και 4 μέρες και δεν έχει μπορέσει ο θεράπων ιατρός να δει τους ασθενείς, ακριβώς γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Οι ελλείψεις είναι τραγικές, δηλαδή αντιστοιχούν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 2 επιμελητές ψυχίατροι ή 2 νοσηλευτές για 31 και πλέον ασθενείς. Το ίδιο υπάρχει και στους νοσηλευτές, τα ποσοστά δηλαδή είναι ίδια, στο 50%. Έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 935 θέσεις οργανικές, και μάλιστα με τον οργανισμό του 89, του 89 και όχι με τις ανάγκες του σήμερα, είναι καλυμμένες μόνο οι 489 θέσεις νοσηλευτών. Αυτές είναι οι καταστάσεις.
0: Μιλάμε για το 50, δηλαδή τα κενά και σε νοσηλευτές, τα κενά και σε ψυχιάτρους είναι της τάξης του 50%.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, είναι οι λεγόμενοι ξενώνες και τα οικοτροφεία μας, όπου εκεί γίνεται και όλος αυτός

0: του αγώνα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προκειμένου οι ασθενείς μας να επανενταχθούν, να επιστρέψουν στη ζωή, και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι 12 και 15 όπως προβλέπετε. Και μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο που δέχεται, είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δέχεται τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο το 2025 εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς μόνο στα ΤΕΠ. Δεν μιλάω ούτε για τα εξωτερικά ιατρία που κάνουν οι γιατροί μας, ούτε τα κέντρα ψυχικής υγείας. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό.
1: Και αυτή τη δουλειά τη βγάζουν οι 46 ψυχίατροι.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι από αυτούς είναι και στα κέντρα ψυχικής υγείας, οπότε δεν είναι και ακριβώς 36, είναι και λίγο λιγότεροι. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και μπαίνει η ζωή των ασθενών μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα τραγικά συμβάντα στο ζύγι, κόστος όφελος.
1: Πείτε μου κάτι. Αυτοί βγάλανε, την ώρα που υπάρχουν 44 και νέες οργανικές θέσεις, έβγαλαν προκήρυξη για 5.
0: Βγάλανε προκήρυξη για 5 μόνο ψυχιάτρους, για 44 και νέες οργανικές θέσεις, και έχει να προσληφθεί ψυχίατρος συνολικά στην Αττική, όχι μόνο στο Δαφνί, από το 2024. Και μάλιστα, να ξέρετε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε βγάλει και γι' αυτό καταγγελία, επειδή θεωρούν πολλούς τους ψυχιάτρους που βρίσκονται στο Δαφνί, ζήταγαν να μετακινηθούν και να πάνε να καλύψουν τις εφημερίες του Δρομοκαϊτίου, που αυτή τη στιγμή εφημερεύει με 18 ψυχιάτρους και έχουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα.
1: Αυτή η κατάσταση που μας περιγράφεται για το ψυχιατρικό νοσοκομείο είναι μια εικόνα η οποία, αν αυτή είναι η κατάσταση, να το πω αλλιώς, για το μεγαλύτερο τέτοιο κέντρο, δηλαδή στα υπόλοιπα τι γίνεται σε όλη τη χώρα, κυρία Κιτάλη?
0: Η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική. Σας λέω, στο διπλανό μας Δρομοκαϊτίο, που υποτίθεται ότι είναι και αυτό ένα ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 18 ψυχίατροι. 18 ψυχίατροι για όλο το νοσοκομείο. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τα κέντρα ψυχικής υγείας υπολειτουργούν. Το κέντρο ψυχικής υγείας Αθηνών, το δικό μας, που εξυπηρετεί ουσιαστικά 300.000 κατοίκους, είναι με 1,5 γιατρό. Και μισό λέω, γιατί ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος, ας πούμε, και σε άλλη δομή. Και εξυπηρετούν 300.000 κατοίκους. Δεν το συζητώ για την επαρχία. Αν πάμε στην επαρχία, μπορεί να μην δεις καν τη δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει περίθαλψη, φροντίδα, πρόληψη, προαγωγή υγείας, ούτε καν για τα παιδιά μας. Η κατάσταση στο κομμάτι του παιδοψυχιατρικού.
1: Να σας ρωτήσω ειλικρινά, με όλα αυτά που ακούω και διάβασα. Δηλαδή, εσείς σηκώνεστε το πρωί να πάτε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα με βρει σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι πάνε με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη προς τους ασθενείς μας, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος μας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν πάει πολύ καιρός που συλλάβανε νοσηλευτή μας για να τον κατηγορήσουν ακριβώς για αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν και για τη φροντίδα, ας πούμε, ασθενή. Δεν πάει πολύ καιρός που συλλάβανε ψυχιάτρους μας ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν κλίνες στο ΕΣΥ. Και καθημερινά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, και με μια ποινικοποίηση της ψυχιατρικής, μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου του κύριου Βατζόπουλου. Μάλιστα. Που είχατε θέμα και πριν με τον
1: Ναι.
0: Πάει λίγο, ταιριάζει.
1: Κύριε Αντικαγκητάκου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω, με ενημέρωση η Ελένη η Κατσαμπέκη, ότι είναι εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτει ποινή 17 φορές σόβια και πλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου. Μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν, εκτείοντας τις ποινές για την 17 Νοέμβρη, η Κουφοντίνας και Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα TRT 95,1 FM Stereo. Με τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Αποφυλακίστηκε το απόγευμα μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή.

0: στους 97,8.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μεταδίδεται από ιρανικά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγεται από διεθνή μέσα. Υπάρχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ιρανούς, προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Γεια σου, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο. Αυτό που συζητείτε βέβαια δεν είναι ακόμα συμφωνία. Θα το πω πιο απλά, είναι ένα πρώτο πακέτο αποκλιμάκωσης που στηρίζεται ουσιαστικά σε μια ανταλλαγή. Το Ιράν ανοίγει σταδιακά το στενό του ορμού, στην ασυμπλοεία και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους παγώνει τις αρτικές επιχειρήσεις. Δεύτερο επίπεδο, η Ουάσιγκτον χαλαρώνει σιγά σιγά τις κυρώσεις και αποδεσμεύει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Αλλά μόνο εφόσον η Τεχεράνη κάνει αντίστοιχα βήματα συμμόρφωσης. Δηλαδή, κάθε ιρανική κίνηση αγοράζει μια αμερικανική. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε περίπου μια εβδομάδα με μεσολαβητές στο Πακιστάν και τα κράτη του κόλπου. Το μεγάλο αγκάθι όμως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ μιλούν για πρόοδο. Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα παράδοση του ουρανίου, μόνο στην περίπτωση αν πάει στη Ρωσία. Δεν συζητούν την παράδοση του ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα των διοδίων που βάζει το Ιράν μαζί με το Ομάν, που θέλει να θεσπίσει, θεωρείται ανέφικτη πρόταση και διεκδίκηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που έκανε δηλώσει πριν από λίγο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σκαλοπάτι αποκλιμάκωσης, αν επιτευχθεί, και όχι για τελική ειρήνη. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Πριν από λίγο, σε δηλώσεις του, είπε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μείνει στο Λευκό Οίκο και μπορεί να χάσει και το γάμο του γιού του, γιατί έχει δουλειά να κάνει με το Ιράν. Αυτός θέλει να είναι εκεί, αλλά εγώ μπορεί να μην τα καταφέρω. Οι Πακιστανοί μεσολαβητές παραπονιούνται ότι και οι δύο πλευρές μετακινούν συνεχώς τα σημεία αναφοράς τους. Το Κατάρ ζητάει να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, όμως καμία από τις δύο πλευρές και δεν επιθυμεί ο πόλεμο, αλλά ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει και το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Χθες είχαμε μια δύσκολη συνομιλία Νετανιάχου και Τραμπ. Φέρεται ότι ήταν δύσκολη. Ουσιαστικά ο Τραμπ είπε ότι θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τις διαρροές. Όποιος θέλει τις πιστεύει, όποιος θέλει τις εστερνίζεται. Και παράλληλα είχαμε και μια νέα έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που δημοσιεύει το CNN, όπου το Ιράν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, έχει αρχίσει να αποκαθιστά μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια της εγχειρίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επανακινεί γρήγορα την παραγωγή drones, πυραυλικών συστημάτων και εκτοξευτών που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις. Ορισμένες αξιολογήσεις αναφέρουν ότι το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως τις δυνατότητες της επιθέσεις με drones ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Παράλληλα, φαίνεται ότι ανοίγει και το μέτωπο στην Κούβα. Δημοσίευμα του CBS News λέει ότι ήδη υπάρχουν στο τραπέζι του Αμερικανού Προέδρου κάποιες στρατιωτικές επιλογές, αλλά και οι επιπτώσεις που θα είχαν αυτές οι στρατιωτικές επιλογές στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν αλλεπάλληλα μηνύματα στα ισπανικά από τον Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση, τους κουβάρους πολίτες, για την κατάσταση που επικρατεί, την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην Κούβα λόγω του οικονομικού στραγγαλισμού από έλλειψη.
0: Τι λέει δηλαδή ο Ρούμπιο, τι λέει. Αυτός ο οποίος το προκαλεί αυτό, τι λέει γι' αυτό.
1: Λέει ότι ουσιαστικά ότι δεν γίνονται παραχωρήσεις από το καθεστώς της Κούβας είναι η αιτία που υποφέρεται και ότι μόνο με μια αλλαγή καθεστώτος και σε παραχωρήσεις θα μπορέσετε να ορθοποδήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μέτωπο που περιμένουμε να ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι, αφού πρώτα πρέπει να κλείσουν άλλα δύο μέτωπα όπως είναι το Ιράν και η Ουκρανία. Αυτή είναι η εικόνα. Εμείς εδώ ετοιμάζουμε τα καρκόλα μας για αύριο. Νικόλα, ελπίζω να έχεις ετοιμάσει και στο δικό σου.
0: Εσείς τι ομάδα είστε, είπατε?
1: Και να πας αυτή η ομάδα που συνάντησες και εσύ στο κόσμο. Πριν από 2 χρόνια τα σοβρήκα έξω από την ΑΕΚ. Βέβαια εμείς τα έχουμε δει μαύρα γιατί αύριο περιμέναμε το τέρι μας και δεν θα έρθει.
0: Α, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
1: Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
0: Φιλιά.
1: Θα πας.
0: Όχι. Όχι. Θα ξαναπάω όταν ο Ολυμπιακός θα πάει στον τελικό του Champions League στην μπάλα.
1: Ωραία, και θα συναντηθούμε και πάλι.
0: Έγινε, φιλιά. Είναι ο Θανάση, είναι ο Θεοδός στη γραμμή. Θεοδόση μου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι, είχαμε με επιχείρηση αστυνομική στην Κρήτη σήμερα, ε?
2: Ναι, ναι, και ήταν κάτι το αναμενόμενο. Τουλάχιστον εμείς από την συχνότητα του Real FM είχαμε προειδεάσει τους ακροατές μας ότι η μία οικογένεια, αυτή που βγήκε την περασμένη εβδομάδα που καταπατούσε κτήματα και ούτω καθεξής, το είχαμε πει το ρεπορτάζ, είχα πει στην αποστροφή του λόγου ότι θα υπάρχει συνέχεια και με άλλες οικογένειες, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση εκεί στην Κρήτη αγγίζει ένα οικογενειακό επίπεδο το οποίο φαίνεται να λειτουργεί με όρους Cosa Nostra. Και τον όρο Cosa Nostra δεν τον χρησιμοποιώ τυχαία, γιατί κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει και η Cosa Nostra η Σικελική από το Κορλεόνα. Άλλωστε μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, σε δηλώσεις του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, είχε πει ότι ουσιαστικά στο νησί λιμένονται 3-4 οικογένειες και δημιουργούν όλο αυτό. Τώρα, όντως, 3 οικογένειες φαίνεται να είναι αυτές που κινούσαν τα νήματα και για αυτές έγινε η επιχείρηση. Δραστηριότητες, ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, εισαγωγή, διακίνηση, όπλα βεβαίως. Επίσης, εισαγωγή, διακίνηση, όλα παράνομα, αν μη τι άλλο, και το κλασικό, και που το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Καταπάτηση κτημάτων, τα οποία τα μετέτρεπαν σε αποσκοτόπια, τα δηλώναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι τους είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε πρέπει να σου πω, Νικό, ότι αυτή η ιστορία ξεκινάει, οι έρευνες ουσιαστικά ξεκίνησαν από ένα τηλέφωνο που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί άκουσαν λοιπόν έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο που παρακολουθούσαν, να ζητάει εναγωνίως ζώα, συγγνώμη, και πιο συγκεκριμένα, συγγενικό του πρόσωπο άκουσαν, γυναίκα μάλιστα, να ζητάει ζωντανά, γιατί θα γίνονταν έλεγχος και δεν συμπλήρωναν τον αριθμό. Δεν είναι άλλο το τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκαν τουλάχιστον 2 τσουβάλια με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι σκουλαρίκια τα οποία φοράνε στα πρόβατα για τη σήμανση και με αύξον αριθμό και για να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραλλήλως έχουν βρεθεί 2 τσουβάλια με χαρτονομίσματα, όπλα, αλλά και ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κοκαίνη.
0: Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει,
2: Θεοδόση? 3 οικογένειες μέχρι στιγμής. Οι συλλήψεις είναι 18. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία, έχουν φτάσει τους 76 και περιμένουμε την επαύριο που θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις να δούμε το εύρος αυτής της οργάνωσης.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, φεύγουμε πάλι εκτός συνόρων. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Νίκος ο Νανούρης μαζί μας, ο ανταποκριτής μας. Νίκο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Τι καλησπέρα, γίνεται, ο Ερντογάν καθορίζει και τους αντιπάλους του τώρα?
3: Είναι ραγδαίες εξελίξεις. Καθώς πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο της Άγκυρας αποφάσισε την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Με την υπόφαση λοιπόν αυτή, ο Σγύρος Ζέλ, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάβεται από τα καθηκοντά του και αναλαμβάνει ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, που ήταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι ο πρόεδρος τον οποίο είχε κερδίσει ο Ταγί Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2023. Να πούμε τώρα πώς προέκυψε όλο αυτό. Υπήρξαν καταγγελίες σχετικά με το συνέδριο από το οποίο εκλέχθηκε ο Σγύρος Ζέλ. Υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχε εξαγορά ψήφων, υπήρξαν παράτυπες διαδικασίες. Αυτές εξέτασε το δικαστήριο και γι' αυτό έβγαλε αυτή την απόφαση. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, πολλά μέλη του κόμματος έξω από τα γραφεία του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να στηρίξουν την ηγεσία του κόμματος, που η οποία δεν φαίνεται να φεύγει από τα γραφεία. Είναι στα γραφεία του κόμματος, δεν εγκαταλείπει τις θέσεις της. Ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο προσωρινός πρόεδρος, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης, είπε ουσιαστικά ότι ήταν μια καλή απόφαση και για το τουρκικό έθνος αυτή που είδαμε πριν από λίγο.
0: Με τον κρατούμενο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, πού βρίσκεται αυτός?
3: Η δίκη του Εκρέμη Μάμογλου έχει ξεκινήσει κανονικά σχετικά με, σχετικά με τις κατηγορίες δωροδοκίας και εξαπάτησης και παραποίησης διαγωνισμών. Έχει ξεκινήσει κανονικά η συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς κατηγορίες κατά του πρώην δήμαρχου Κωνσταντινούπολης. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Πάντως έχει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ενώ και είχαμε την απόφαση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα, ενώ ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης παραμένει ακόμα στις φυλακές της Λιβρίας.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
4: Real FM.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Τρεις εργένιδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης,
14: Ζήσης Ρούμπος,
17: Χάρης Χιώτης,
14: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
18: και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Ντάσο, πολλούς χαιρετισμούς στο Κωνσταντίνο. Τα είπαμε τα χρόνια πολλά. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντί. Καλησπέρα στη Χρυσούλα, στο Θήμιο. Υπάρχουν συναντήσεις, παιδιά, υπάρχουν συναντήσεις. Το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα αυτοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στην Κούβα. Γιώργο μου, θα το ακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ασφαλώς, το οποίο ανακοίνωσε ποινικές διώξεις σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην ηγέτη της Κούβας και αδελφού του Φιντελ Κάστρο, για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Ο Κάστρο, 94 ετών σήμερα, κατηγορείται ότι είχε εμπλοκή στην επιχείρηση κατά την οποία κουβανικά μαχητικά κατέριψαν δύο αεροσκάφη κοντά στον κουβανικό εναέριο χώρο από το περιστατικό.
0: Κοντά λένε αυτοί, έτσι. Ήταν ναι, μέσα στον κουβανικό εναέριο χώρο και βεβαίως είχε άμεση ανάμειξη ο Ραούλ Κάστρο και βεβαίως τα κατέριψαν, διότι επρόκειτο για την γνωστή εκείνη η οργάνωση, τους μισθοφόρους της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι.
1: Οι Brothers to the Rescue.
0: Ακριβώς.
1: Από το περιστατικό σκοτώθηκαν 4 άτομα, των οποίων τα 3 ήταν Αμερικανοί πολίτες, και εκεί πατούν τώρα οι Αμερικανικές αρχές. Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται μία ηχογράφηση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία κυκλοφορούσε από ό,τι φαίνεται επί δεκαετίες μεταξύ Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και μελών του Κογκρέσου, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί δικαστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην ηχογράφηση ακούγεται η φωνή που αποδίδεται στον Ραούλ Κάστρο να περιγράφει πώς έδωσε εντολή σε κουβανούς πιλότους να καταρρύψουν τα αεροσκάφη της οργάνωσης.
0: Ναι. Τα οποία παραβίαζαν, ξαναλέμε, τον εθνικό εναέριο χώρο της Κούβας. Επί ώρες τους έλεγαν σηκωθείτε και φύγετε. Αυτοί συνέχισαν να κάνουν όλα αυτά τα πρακτόρικα και τρομοκρατικά που κάνουν. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, θυμήθηκαν οι Αμερικάνοι ότι οι Κουβανοί προάσπισαν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό
1: και βέβαια να θυμίσουμε πως το περιστατικό στάθηκε αφορμή, δικαιολογία για να ενισχυθεί το εμπάρκο των Αμερικανών στην Κούβα.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, καθώς η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας συγκεκριμένα, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο το γνωστό που δείχνει ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα να ταπεινώνονται ενώ τελούν υποκράτηση. Είναι διεθνής η σειρά των αντιδράσεων, η οποία προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση του βίντεο από τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει την ομή, τουλάχιστον θα λέγαμε, μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε ξένους ακτιβιστές του στο Λίσκου, οι οποίοι απήχθησαν στη θάλασσα από το Ισραήλ, ενώ περίμεναν την εκδίωξή του στο λιμάνι Ασντότ.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή βράδυ.
0: Η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αρτένα.
1: Ει hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω εγώ εδώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.